παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πώς μαζί

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

που πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Όλας ξεχάσες να αγαπάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου

0: ντρέπεσαι. Γυναίκα που πονάει,
1: γυναίκα που πονάει,
0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει,
0: η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς,

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Runway, άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

δέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω

μες στη βουή ξεχνιέται και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξύνω

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσει.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή, ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Εδώ από τον Prisma 92. Κάθε μέρα μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με τις κυριότερες ειδήσεις της προηγούμενης κυρίως ημέρας. Και κάνουμε έτσι ένα πρόλογο για να δούμε τι θα δούμε μέσα στην μέρα που διανύουμε. Από Δευτέρα ως και Παρασκευή μαζί, 8 με 10. Στην πιο όμορφη συχνότητα. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο χθες το βράδυ. Με ένταση. Και με έναν αρετάκι, ο οποίος άστραψε και βρόντιξε, κυρίες και κύριοι. Δεν το συνήθιζε τελευταία. Μάλιστα σε πολλά συμφωνούσε και με την Δημοτική Αρχή, ψήφιζε υπέρ. Το τελευταίο διάστημα όμως έχει αλλάξει ο πρώην δημάρχος. Και έρχεται και ένας έμπειρος αιρετός με πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, χθες το βράδυ. Ο λόγος για τον Ανδρέα Ξενό στο Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά. Πού, στη Νέα Δημοκρατία, στην τοπική Νέα Δημοκρατία, πετάγοντας, φίλες και φίλοι, την εξής βόμβα.
1: Την ανεπάρκεια των δημοτικών αρχών από το 2014 μέχρι και σήμερα θα την κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος με όλα αυτά που καταγράφονται. Εγώ υπήρξα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Αρετάκη και ως εκ τούτου δεν είναι στις προθέσεις μου και στις διαθέσεις μου να υπερασπιστώ το έργο του κυρίου Αρετάκη. Έχω όμως κάποια κενά. Βγήκε ο βουλευτής με μια ανακοίνωση και λέει ότι πήρε τη χρηματοδότηση της αγροτικής οδοποιίας. Στη συνέχεια αυτό ξεχάστηκε βέβαια στις επόμενα δελτία τύπου. Και μου ήταν αδύνατο να πιστέψω ότι ένας δήμαρχος πήρε χρηματοδότηση για την αγροτική οδοποιία και τη μετέφερε στην καθύψος επέκταση του σχολείου του Λυκείου Καταστάριου. Βέβαια, άλλα πράγματα ήταν στη μέση. Το ίδιο πρόγραμμα κάποιος τα μπέρδεψε και άρχισε σε σύγκρουση. Τη σύγκρουση αυτή, εγώ με την πολιτική μου εμπειρία τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες, τη θεωρώ εσωτερική νεοδημοκρατική σύγκρουση. Διότι ο Αρετάκης, εάν το θελήσει και αν το θελήσει και η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι και ένας πετυχημένος βουλευτής. Από εκεί ξεκινάει η σύγκρουση και όλα τα υπόλοιπα είναι της καθημερινότητας και της τρέχουσας διαχείρισης.
0: Όπα! Όπα!
2: Στην αγρία θάλασσα του κόσμου η αγάπη μου είναι.
0: Γάτα στην πολιτική ο Ανδρέας. Πέταξε το τυράκι. Ωραίος ο Ανδρέας. Ο κύριος Ξένος. Ρε τι είπε ο άνθρωπος.

0: Ωραίο, ε! Λάσα του κόσμου, η αγάπη. Πάμε να το ακούσουμε πάλι, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το κατάλαβαν.
1: Την ανεπάρκεια των δημοτικών αρχών από το 2014 μέχρι και σήμερα θα την κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος με όλα αυτά που καταγράφονται. Εγώ υπήρξα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Αρετάκη και ως εκ τούτου δεν είναι στις προθέσεις μου και στις διαθέσεις μου να υπερασπιστώ το έργο του κυρίου Αρετάκη. Έχω όμως κάποια κενά. Βγήκε ο βουλευτής με μια ανακοίνωση και λέει ότι πήρε τη χρηματοδότηση της αγροτικής οδοποιίας. Στη συνέχεια αυτό ξεχάστηκε βέβαια στις επόμενα δελτία τύπου. Και μου ήταν αδύνατο να πιστέψω ότι ένας δήμαρχος πήρε χρηματοδότηση για την αγροτική οδοποιία και τη μετέφερε στην καθύψος επέκταση του σχολείου του Λυκείου Καταστάριου. Βέβαια, άλλα πράγματα ήταν στη μέση, το ίδιο πρόγραμμα, κάποιος τα μπέρδεψε και άρχισε σύγκρουση. Τη σύγκρουση αυτή, εγώ με την πολιτική μου εμπειρία τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες, τη θεωρώ εσωτερική νεοδημοκρατική σύγκρουση. Διότι ο Αρετάκης, εάν το θελήσει και αν το θελήσει και η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι και ένας πετυχημένος βουλευτής.
0: Θα γελάσουμε πολύ στη συνέχεια, μέχρι τις βουλευτικές εκλογές. Έχουμε να δούμε, έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά. Το μόνο όμως που δεν θα ακούσουμε ποτέ και δεν θα δούμε ποτέ... Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, είναι η πρόοδος αυτού του νησιού. Ουδής ασχολείται με την πρόοδο αυτού του νησιού από τους άρχοντες που μας διοικούν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η καρέκλα, η φωτογραφία, το ταξίδι. Και βέβαια, ο παχυλός μισθός που πέφτει κάθε μήνα. Και σιγά που τους νοιάζει η καθημερινότητα η δικιά μας. Και φυσικά και των επισκεπτών μας, έτσι, που έρχονται κάθε καλοκαίρι και μας αφήνουν τα λιγοστά πλέον, από πέρυσι κιόλας, και φέτος θα φανεί πάρα πολύ, τα λιγοστά χρήματά τους. Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες. Έχει μέλλον αυτό το θέμα, δεν θα το αφήσουμε. Έχει μέλλον πολύ. Καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες που πηγαίνουν τα εγγόνια τους στο σχολείο γιατί τα παιδιά τους είναι στις εργασίες τους. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας που πάνε τώρα για μάθημα και βέβαια καλημέρα σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα βλαστάρια μας που πάνε για σχολείο, πάνε στο σχολείο για μάθημα τώρα. Να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αυτοκίνητα, τα δίκυκλα, οι γουρούνες. Έχουν βγει στους δρόμους πλέον οι υδροφόρες. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Και βέβαια δεν είναι να προσέχουμε μόνο εμείς, θα πρέπει να προσέχει και ο απέναντι και από πίσω από μας. Γενικότερα πρέπει να προσέχουμε όλοι. Αυτοί που δεν προσέχουν εμάς είναι οι πολιτικοί μας και δεν μας προσέχουν, διότι έχουν αφήσει ένα οδικό δίκτυο εδώ και 40-50 χρόνια στα κακά του χάλια. Δεν κάνουν τίποτα απολύτως, το μόνο που τους νοιάζει είναι να ρίχνουν έτσι λίγο πίσα. Και πώς. Και αυτοί, όχι με σέστο. Αυτό τους νοιάζει να βουλώνουν κάποιες τρούπες, νομίζοντας έτσι ότι μας κοροϊδεύουν. Παιδιά, τέρμα ο Σανός. Φτάνει, χορτάσαμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάξτε λίγο το μενού.

Λοιπόν, έγιναν διάφορα στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω το εξής. Την προηγούμενη Παρασκευή με πήρε τηλέφωνο ο Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, ο κύριος Σάκης Κλάδης. Και μου ζήτησε λοιπόν, μου είπε ότι θα έρθει η κυρία Μπαλού, έχουμε κάποιες συναντήσεις τη Δευτέρα και αν γινόταν να βγούμε στο ραδιόφωνο. Ήταν η Παρασκευή, είχε τελειώσει η εκπομπή. Του λέω πολύ, πολύ ευχαρίστως φίλε Σάκη, να βγούμε τη Δευτέρα. Επειδή με παρακολουθείτε πάρα πολύ καθημερινά, εγώ προσπάθησα την Δευτέρα εχθές, τρεις φορές τουλάχιστον, να επικοινωνήσω με τον κύριο Κλάδη. Ο κύριος Κλάδης λογικά ήταν με την κυρία Μπαλού εκείνη την ώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να το σηκώσει, βέβαια δεν με πήρε ποτέ πίσω να μου πει τι ακριβώς συνέβη. Και χθες το βράδυ που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην τον ενοχλήσω, του έστειλα το εξής μήνυμα. Σάκη μου, καλησπέρα, θα μπορέσεις το πρωί? Το μήνυμα αυτό εστάλει όχι στη 1 η ώρα τη νύχτα, στις 20:57, δηλαδή 3 λεπτά πριν τις 9 χθες το βράδυ. Δεν μου απάντησε ποτέ. Περίμενα κι εγώ. Έτσι λοιπόν δεν έχω σήμερα κάποιον προσκεκλημένο για να μιλήσουμε για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, διότι περίμενα τον κύριο Κλάδη. Λέω, αφού θα βγει ο κύριος Κλάδης, θα μας πει τι έγινε και χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουμε έτσι μια σφαιρική άποψη. Δυστυχώς όμως δεν μου απάντησε ποτέ. Απλά προς ενημέρωση, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα πως είναι και να λέω την αλήθεια. Και δεν μου αρέσει φυσικά να με στείλουν από τη στιγμή που βγαίνω στον αέρα, ενημερώνω τον κόσμο και προγραμματίζω την εκπομπή. Εκπομπή, παιδιά, δεν είναι έτσι απλά παίρνω ένα τηλέφωνο και λέμε στον άλλον έλα θα μπορέσει το πρωί και εντάξει αν δεν μπορέσει δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι. Είναι ραδιοφωνικός χρόνος, είναι πολύτιμος. Δεν μπορώ δηλαδή να κλείνω έναν άνθρωπο για 10-20 λεπτά και αυτός να με κρεμάει. Δεν γίνεται. Εγώ δηλαδή τι πρέπει να κάνω εκείνη την ώρα, σε αυτό το 20 λεπτό, να σας παίζω μουσική? Δεν είναι εύκολο να βγαίνεις στον αέρα σε ένα ραδιόφωνο, όσο και εμπειρία να έχεις. Και δόξα τω Θεώ, η εμπειρία υπάρχει 38-39 χρόνια τώρα, με χιλιάδες ώρες, όπως σας το λέω, χιλιάδες ώρες πίσω από ένα μικρόφωνο ραδιοφώνου. Δεν κάνω ραδιόφωνο στη Ζάκυνθο μόνο. Αλλά εντάξει, είπα, ισχύει αυτό το. Έλα μου, εντάξει. Θα το ξεχάσει, εντάξει, τελείωσε. Καλημέρα, φίλε μου, Γιάννης Γιακουμέλος. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα στο Διονύση το Γιακουμέλο. Γεια σου, Διονύση μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον γιατρά τον Κούτουπο, που στέλνει τις καλημέρες του. Τον Παρασκευά τον Παπαγεωργόπουλο, που στέλνει καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στη Ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζορτζ μου γράφει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Ναι, Κώστα, έχεις δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Στον Κώστα τον γιατρά τον Κούτου που απευθύνομαι, που κάτι μου γράφει εδώ, το οποίο δεν λέγεται στον αέρα.

Και θέλω να απαντήσω στον κύριο Κωνσταντίνου, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωση, της Δημοτικής Παράταξης, ο οποίος βγήκε δημόσια σε ένα από τα τελευταία Δημοτικά Συμβούλια και είπε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση φημώνεται, δεν έχει λόγο στα ραδιόφωνα της Ζακύνθου. Όχι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και είναι και καταγεγραμμένο αυτό. Εμείς δίνουμε λόγο σε όλους. Αλλά δυστυχώς...

εδώ ένας φίλος, Γιώργο μου, όλοι αυτοί έχουν καβαλήσει ένα καλάμι. Να προσέχουν, γιατί το καλάμι άμα σπάσει θα έχουν πρόβλημα. Μου λέει εδώ μια φίλη, τον Ανδρέα τον ξένο βγάλε. Ενδιαφέροντα όσα είπε χθες. Ναι, θα προσπαθήσω τώρα στις 8.30, αν θέλει ο Ανδρέας. Ξέρετε, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Δηλαδή του στείλω ότι προσπαθείς να βγάλεις κάποιον στον αέρα και μετά παίρνεις κάποιον άλλον για να βουλώσεις αυτή την τρύπα. Και ο άλλος σου λέει, ρε φίλε, τώρα με θυμήθηκες. Ξέρετε, δεν τα ακουστάρω εγώ αυτά. Αλλά θα το κάνω, πιστεύω ο Ανδρέας να καταλάβει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φτάνει γκρίνια πρωί-πρωί, ζητώ συγγνώμη, αλλά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.

0: νύχτας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες και ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα Τρίτη.
0: Φρόνημα, σου λέω κάτι σε φρόνημα.
1: Τρίτη 19 Μαΐου.

0: Είναι του Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, των Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων και του Αγίου Μενάνδρου. Έτσι λοιπόν σήμερα γιορτάζει ο Πατρίκιος, ο Πάτρικ, Πατρίκος, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης, Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος. Χρόνια τους πολλά!
1: Παίρνω στο τηλέφωνο, βγαίνουν οι δικοί σου την ώρα.
0: Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας.

0: Καλημέρα στην κυρία Μωραϊτή. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Είμαι πολύ θυμωμένη.
1: Σου λέω κάτι σε φρόνημα. Μάθε να φέρεσαι όρημα.
0: Γιατί χθες, λέει, το απόγευμα επέστρεφα στο σπίτι και δυστυχώς, όπως το έχω πει επανειλημμένα, με τις λακκούβες εδώ στο δρόμο για το σπίτι μου έχουν παραγίνει και πιο βαθιές, που δεν πρόσεξα και τεινάχθηκε η ρόδα. Η κατάληξη, λέει, είναι να πάθω ζημιά. Δεν ξέρω πια τι θα γίνει, αλλά δεν πάει άλλο.
1: Φρόνημα. Λέω κάτι σε πρόνημα.
0: Τα ακούτε, κύριοι, στη δημοτική αρχή, τα ακούτε.
1: Κοίτα να αλλάξεις μυαλά.
0: Το μόνο που σας νοιάζει,
1: σου λέω κάτι σε πρόνημα,
0: είναι οι φωτογραφίες.
1: Μάτε να φέρεσαι όρημα, για να τα πάμε καλά.
0: Και ο παχυλός μισθός. Η γυναίκα έπαθε ζημιά, ποιος θα την αποζημιώσει? Αλλά τι σας νοιάζει? Κυρία Μωραϊτη, δυστυχώς παλεύουμε μόνοι μας με τα κύματα. Δυστυχώς. Ούτε σωσίβιο πρόκειται να μας ρίξουν για να μας σώσουν, ούτε τίποτα. Πάρτε το απόφαση και παλέψτε μόνοι σας με τα κύματα. Κάποια στιγμή θα δείτε μπροστά σας την στεριά. Αλλά με αυτούς μην περιμένετε τίποτα.

0: 24 λεπτά μετά τις 8. Φίλου, είναι η ανάσα σου.
1: Εδώ στα κρύα μέρη του Βορρά υπάρχει και καλοριφέρ για να ζεσταίνετε.
2: Γίτσες!
1: Κάτσε το σακάκι σας, φουγάκια, θα κρυώσετε.
3: Κουβέρτες έχουμε, μαξιλάρια έχουμε.
4: Γίτσες!
5: Κρυολογήσατε, κύριε καθηγητά.
1: Τον κακό στον καιρό εσένα.
4: Τον κακό στον κεράκι.
6: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
7: Φαίνεται θα έχουμε πάλι σύε.
8: Τον κακό στον καιρό.
9: Τον κακό στον καιρό που
4: τον κακό
10: μου τον καιρό συμβαίνει.
1: Μήπως τον είδα κι εγώ περισσότερο. Μου τον παίρνει η θάλασσα, κυρία. Ταξιδεύει μήνες με ανέμους, με φουρτούνες, με καταιγίδες.
10: Τρεις κακοκαιρίες μαζεμένες.
7: Γιατί όταν βρέχει, τρέχουν τα λύκια.

νερά χα... Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα 19 Μαΐου σε διάφορες περιοχές σύμφωνα με την ΕΜΗ. Αφού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι στα νότια θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό, αρχικά στη δυτική παύλα κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα υπηρετικά θα εκδηλωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βόρειο-δυτική, πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά και τα δωδεκάνησα τους 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Για να έρθουμε εδώ σε εμάς, στα νησιά του Ιωνίου, δυτική Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές ώρες και απογευματινές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά κατά τόπους βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 5 και βαθμία στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

εδώ. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία τον Κοκλά. Καλημέρα Ηλία μου. Άλλος ένας αγανακτισμένος πολίτης. Άλλος ένας αγανακτισμένος πολίτης που έχει απόλυτο δίκιο. Καλημέρα Γιώργη. Κάθε μέρα παίρνουμε ζημιές από τις λακκούβες. Τώρα εμείς, Άζα και Φινή, τέλη κυκλοφορίας πρέπει να πληρώνουμε? Ή τέλη στο Δήμο πρέπει να πληρώνουμε? Για πήγαινε να μην πληρώσεις, Ηλία. Μας κρατάνε στα χέρια, φίλε. Έχουνε τους νόμους μαζί τους. Για πήγαινε να μην πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας. Και την επόμενη μέρα θα σου έρθει διπλό το πρόστιμο. Μπορείς, Ηλία μου, με τόση οικογένεια που έχεις. Κοίτας, τετραμελής, αν δεν κάνω λάθος. Για πήγαινε, φίλε, να μην το πληρώσεις. Ή πήγαινε να μην πληρώσεις τα τέλη, τα δημοτικά τέλη. Με το ρεύμα, θα σου κόψουν το ρεύμα. Ξέρουν αυτοί τι κάνουν, φίλε. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αλλά αυτοί δεν φταίνε, εμείς φταίμε όλοι. Και πάρτε το χαμπάρι, εγώ σας τα λέω μέσα στα μούτρα σας. Εμείς φταίμε που πάμε και τους ψηφίζουμε. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ποιοι είμαστε μεταξύ μας. Μη μου πείτε τώρα, α, δεν το ξέρα και νόμιζα ότι είναι καλό παιδί και θα βοηθήσει. Είμαστε όλοι εδώ τόσα χρόνια. Άρα μη φωνάζουμε στο τέλος. Αλλά θα μου πεις, δίνουμε μια ευκαιρία. Ναι, η ευκαιρία είναι για 5 χρόνια. Και τα 5 χρόνια, φίλες και φίλοι, μπορεί να περνάνε γρήγορα, αλλά αφήνουν πίσω κατάλοιπα πολλά. Και πάνε το νησί πολλά χρόνια πίσω, όχι μόνο 5, τα πάνε 15. Είδατε.

Ατρίτεκνος, ναι, ζητώ συγγνώμη ρε Ηλία. Άρα 5 μέλη στην οικογένεια. Πού θα τα αφήσεις, Ηλία μου? Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Λέσας The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στι θάλασσε. Το τραγουδούσε ο μυθικό τραγουδιστή Φαλενοντορεμή. Ο τελευταίο. Τώρα ο γιο του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει του ωκεανού. Το τραγούδι τη μικρή φάλαινα. Κάθε απόγευμα στι 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολο, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω του ωκεανού και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Μπήκε στο γραφείο του παθολόγου, του λέει γιατρέ, του λέει. Εδώ του τα λέγει σιγά για σου, τα λένε γριέ. Εδώ κοιμήνε του λέει. Έχω πολύ ανάγκη, του λέει. Αλλά ευτυχώ σου τη μυρίζουνε που τα ακούγονται. Αλλά τα ξέρω εγώ. Αλλά είναι πολύ. Είναι φυσιολογικό αυτό, του λέει. Ο γιατρός απτάραγος γράφει μια συνταγή, σου λέει πάρ' τη συνταγή, πήγες στο φαρμακοποιό και θα έρθει σε 15 μέρες να δούμε πώς πάει η κατάσταση. Καστημένη γρία, παίρνει συνταγή, παίρνει τα χαπάκια, μετά από 15 εμφανίζεται η γρία, γιατρέ μου, του λέει τι είναι αυτό. Πήρα τα φάρμακα και από προχθές τα αέρια που σου λέγαν βρωμάνε. Δεν ακούγονται βέβαια, αλλά με φαίνονται δυσκολίες. Λέει κάνε κάτι. Ο γιατρός απτάραγος παίρνει πάλι ένα ξυλάκι, πάει ένα φακό, ανοίγει προσεκτικά το ρουθούν της γριάς. Και κοιτάει και λέει: ωραία, τώρα που ξεβούλεσαι η μετούλα, να δούμε τι θα κάνουμε και με τα φτάκια.

0: άλογα για σένα που έχω.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
0: Πεθάνω δεν αν...
1: 33 λεπτά μετά τις 8.
0: Μάνα μου, μάνα...
1: Μίλησα τηλεφωνικά και με τον κύριο Κλάδη. Θα τον έχουμε μαζί μας 9 και 10.

0: Εδώ ένας φίλος μου λέει: καλημέρα Γιώργο, σωστά τα λες. 25 χρόνια πίσω είμαστε. Και βάλε, και βάλε. Εδώ το ναυάγιο είναι εκεί ο Παναγιώτης, 45 χρόνια. Φίλε, που μου στέλνει το μήνυμα, 45 χρόνια. Και επειδή ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση, και επειδή κονομάγανε όλοι, άλλοι έμεσα από το συγκεκριμένο σκαρί, δεν μίλαγε κανένας. Τώρα όμως που σφίγγουν τα γάλατα, τους βλέπεις και τρέχουνε. Αλλά τρέχουνε χωρίς ουσία όμως, η αλήθεια είναι. Ακούμε βαρύγδουπες δηλώσεις. Το κράτος την κάνει ωραία τη δουλειά του. Πετάει την πατάτα την καυτή στο Δήμο. Σου λέει κάτσε να το χρεώσουμε εκεί, στα παιδιά κάτω. Που ξέρουνε καλύτερα το ναυάγιο. Ποιος ξέρει μωρέ το ναυάγιο, μωρέ.
1: Σε τι φλόγα,
0: σιγά που έχουν πάει στο ναυάγιο. Α, καλά.

0: σας.
1: Έτσι που λέτε.
2: Μην είδατε τον Παναή.
1: Αυτό ακριβώς. Πάει ο Παναής, παιδιά, ξεχάστε τον. Στο σώμα μου, χάνω τις λέξεις, σκέψεις. Και μαζί με αυτόν ξεχάστε και τον τουρισμό στο νησί, έτσι. Εδώ οι Κινέζοι έρχονται σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, κυρίως στην Σαντορίνη. Και μιλάω πριν τους σεισμούς, γιατί τώρα έχει πέσει λίγο η προσέλευση. Και εσύ τόσο πολύ. Γι' αυτό και βλέπετε και πολλούς Κινέζους στη Ζάκυνθο πλέον. Αλλά πριν, όταν είχαν ως προορισμό τη Σαντορίνη, έφευγαν από τη Σαντορίνη. Αυτό μας το έχει πει ο κύριος Διονύσης Κακολύρης, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Έφευγαν, λέει, από τη Σαντορίνη με το αεροπλάνο. Κατέβαιναν, προσγειωνόντουσαν στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Έπαιρναν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Τα βλέπουν από τα στατιστικά τους. Μέσα στο χειμώνα τώρα κατέβαιναν Ζακύνθο. Τους περίμενε ένα βανάκι, τους πήγαινε πάνω. Έβγαζαν φωτογραφία στο ναυάγιο και επιστροφή πίσω, ΚΤΕΛ. Και πάλι Ελευθέρως Βενιζέλος. Και πάλι Σαντορίνη. Ναι, όντως έτσι γινόταν. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει το πλοίο, τι θα έρθουν να κάνουν εδώ? Να βλέπουν την παραλία μόνο. Έχει τέτοιες παραλίες, εντάξει, σαν αυτή όχι βέβαια. Έχει μια έτσι άγρια ομορφιά ο συγκεκριμένος αυτός κόλπος. Αλλά χωρίς το ναυάγιο επάνω, θα μου πεις απ' την άλλη, μπορεί να βρουν ένα αντίστοιχο ναυάγιο και να το φέρουν.
3: Έρχονται στιγμές που υπάρχει τόσο έντονα μέσα μου.
1: Δεν περισσεύουν τα χρήματα, δυστυχώς, μου λέει η κυρία Μωραϊτή, για να τα ξοδεύω άσκοπα που άλλοι είναι υπεύθυνοι, όντως. Γιατί και χωρίς το αυτοκίνητο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και σωστά τα λέει ο ακροατής. Μιλάει για τον Ηλία τον Κόκλα που λέει ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε τα τέλη. Αλλά σας είπα, αν δεν πληρώσεις τα τέλη θα σου κόψουν το ρεύμα ή θα σου διπλασιάσουν τα τέλη κυκλοφορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μου έχει στείλει κάτι μηνύματα εδώ ηχητικά ένας

με τα όσα λέω κάθε πρωί. Και επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά. Μα εσύ κάποια μέρα μου πες δεν μπορώ. Είμαι 38 χρόνια σε αυτή, 39 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν πηγαίνω κανένα γράμμα. Το έχω αποδείξει στη ζωή μου. Ταχυδρόμος δεν είμαι, πηγαίνω γράμματα. Λοιπόν, επειδή λέω την αλήθεια, έχω φύγει από πολλά μέσα ενημέρωσης και από τα περισσότερα έχω φύγει μόνος μου. Γιατί δεν γουστάρω να πηγαίνω το γράμμα του εργοδότη μου. Εντάξει, βέβαια, ως ένα σημείο καταλαβαίνω αν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι, δεν θα πάω κόντρα στην επιχείρηση που εργάζομαι και βγάζω ένα κομμάτι ψωμί, εννοείται αυτό. Αλλά ακραία πράγματα εγώ δεν τα γουστάρω. Λοιπόν, έτσι για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Και σας έχω ξαναπεί ότι εδώ πίσω από το μικρόφωνο δεν είμαι ως δημοσιογράφος, δεν κάνω αντιπολίτευση. Γιατί για να κάνεις αντιπολίτευση υπάρχει και η γκρίζα μεριά της δημοσιογραφίας. Δηλαδή να λέω ότι ο τάδε αιρετός ο Αναγνωστόπουλος, για να μην λέω κάποιο όνομα, τον είδα και πάρκαρε πάνω στο πεζοδρόμιο, ή τον είδα και πάρκαρε στην θέση των αναπήρων. Και τι είναι αυτά, ή ξέρω εγώ κάτι μικρότητες. Εγώ δεν τα κάνω αυτά. Εγώ βγαίνω ως αγανακτισμένος πολίτης, όπως είστε και εσείς, που βλέπω όλες αυτές. Να παρνιέσαι, κρίμα να μην ξέρεις να σκορπιέσαι. Συγγνώμη γιατί λαμβάνω και μηνύματα συγχρόνω. Βλέπω λοιπόν όλα αυτά που δεν γίνονται για τον τόπο μας και αγριεύω, όπως αγριεύετε κι εσείς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Για τα μάτια σου.
0: Έκοψαν με αλυσοπρίωνα 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του.
1: Σε νυχτούν στα σκαλοπάτια.
0: Γνωρίζετε την υπόθεση, γιατί περισσότεροι από εσάς έχετε δει τα χθεσινά δελτία ειδήσεων. Έχουμε γίνει βούκινο πάλι. Μιλάω για τα βορίζια στην Κρήτη. Τουλάχιστον 40 οικογένειες φαίνεται πως είναι τα θύματα της οικογένειας αυτής που υφάρπαζε χωράφια για να τα δηλώνει στον ΕΠΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Θείος και δύο ανήψια με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργειών και απειλές κατάφερναν να τρομοκρατήσουν κατοίκους στο Αμάρι και τα Βορίζια, ώστε να καταφέρουν να δηλώνουν τα ξένα χωράφια στα δικά τους. Οι έξι συλληφθέντες, μέλη της ίδιας οικογένειας, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν σαν οργανωμένη οικογενειακή μαφία, με αρχηγικά στελέχη, έναν θείο και τα δύο ανήψια του, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές διέταζαν εκβιασμούς, επιθέσεις και πράξεις εκδίκησης σε όσους κατοίκους αρνούνταν να υποκύψουν στις απαιτήσεις τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης καταπατούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από μικροκαλλιεργητές του Αμαρίου, ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι και να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις. Παράλληλα, δήλωναν πολύ περισσότερα πρόβατα από όσα πραγματικά διέθεταν, αποκομίζοντας μέσα σε μία πενταετία περισσότερα από 586.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι κάτοικοι που αρνούνταν να παραχωρήσουν τα χωράφια τους φέρεται να γίνονταν στόχος βίων αντιπίνων. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που εξετάζουν οι αρχές,

0: Εμπρισμός αυτοκινήτου αγρότη, αλλά και η ολοκληρωτική καταστροφή καλλιεργειών.
1: Να πεθαίνω με ένα θάνατο αργό.
0: Οι ζημιές που αποδίδονται στη δράση της συμμορίας ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ από το 2021 μέχρι σήμερα, ενώ τα θύματα υπολογίζονται σε τουλάχιστον 40. Πάμε στον πόλεμο. Πώς οι ηγέτες των χωρών του κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει τη νέα επίθεση στο Ιράν. Φοβούνται για αντίπεινα.
1: Τα δυο σου χέρια, αγαπώ τα δυο σου χέρια.
0: Το πετρέλαιο διορθώνει. Η συνεισφορά των χωρών του κόλπου στις ειρηνευτικές προσπάθειες στέλνει τον Brent κάτω από τα $110.
1: Όταν θα νιώθω να μ' αγκαλιάζουν απαλού.
0: Σωκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές σε ένα ενωτικό σχήμα.
1: Φως.
0: Οι πορείες του κόμματος και του Τσίπρα πρέπει να συγκλίνουν.
1: Τα δυο σου χέρια.
0: Νεκρός 36χρονος πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Περιστέρι.
1: Και τούτο μόνο.
0: Βίντεο από τους πυροβολισμούς στην Τουρκία με τους 6 νεκρούς σκότωσε τη σύζυγό του και άνοιξε πυρ σε διαφορετικές περιοχές.
1: Χειμώνες, καλοκαίρια.
0: Ρε τι γίνεται δίπλα μας έτσι.
1: Θένω με ένα θάνατο.
0: Δεν ξέρεις ο άλλος που περπατάει δίπλα μας τι κουβαλάει μέσα του αλλά και επάνω του. Απίστευτο. Ανήλικος Παλαιστής, ο ένας εκ των δύο δραστών των πυροβολισμών στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο, αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν 3 θύματα. Άλλο τώρα τούτο. Συναγερμός στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Ο λόγος που η Τουρκία διεκδικεί 152 νησιά στο Αιγαίο. Α, ούτε ένα ούτε δύο, 152, ε.
2: Στην καρδιά μου να χτίσεις το σπίτι σου.
0: Αγωνία για την εγωγό Μαστροκώστα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
2: Εγώ το κρασί στο ξενύχτα.
0: Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω πάρει συνέντευξη παλιά από τη γωγό στην Αμαλιάδα που είχε κατεβεί.
2: Μαζί θα χανόμαστε.
0: Την πιο δύσκολη μάχη δίνει η γωγό Μαστροκώστα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με την κατάστασή της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική επιδείνωση. Σύμφωνα μάλιστα με ασφαλείς πληροφορίες του T-Life από την προηγούμενη Κυριακή, η γωγό Μαστροκώστα δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Δίπλα της σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της βρίσκεται ο διαρκώς ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους Βικτόρια, καθώς και στενή φίλη της οικογένειας.

0: φύγεις ποτέ. Στα φιλιά μου να αφήσεις τα χείλη σου. Να μη φύγεις ποτέ. Στο χειμώνα θα είμαι ο Απρίλη σου. Να μη φύγεις.
1: Τσίπρα στο Θησίο την Τρίτη 26 Μαΐου. Ανοίγουμε πανιά σε νέους ορίζοντες.

0: Γιαννάκη Γιακουμέλο, για πάρτι σου, έτσι. Αφιερωμένο Γιάννης Πάριος, αγαπημένος.
1: Μεγάλους και εμείς ταπεινοί και μικροί.
0: Οι φιλορωσικές επιρροές της Μαρίας Καριστιανού, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Ο επιχειρηματίας, ο καθηγητής, ο δημοσιογράφος. Από την Αγία Πετρούπολη στο κόμμα Καριστιανού. Ποιος είναι ο Στράτος Σιουρδάκης που έκανε live streaming τη συλλογή υπογραφών. Οι συμβολισμοί, τα πρόσωπα κλειδιά και η σκηνοθεσία για τις ανακοινώσεις του κόμματος Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Ξαναπάμε στα Βορίζια. Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας. Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην οικογενειακή εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Είχαν συμπεριφορά γκάνγκστερ. Μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και εξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια. Πώς δρούσε το κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Θείος και ανιψιοί έδερναν και εκβίαζαν αγρότες. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό μηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας.
1: Έγινα ξένος έτσι απλά με ένα φίλι. Τι λάθος έκανα για πες μου.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και πολύ γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα σε έως 36 πλέον άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και ξέρετε, όσοι συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως το τέλος Μαΐου με Flex 36, θα πάρουν, φίλες και φίλοι, την πρώτη δόση δωρεάν. Ω, ναι.
1: Όταν ήρθε, αράκι ήταν γλυκό.
0: Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, ούτε θα περιμένετε καθόλου. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα και όλο στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, δίπλα στην πλατεία των Αγίων 40. Και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς και στον Νικόλα τον κλάδι. Γεια σου Νικόλα μου. Με την όμορφη παρέα που έχεις φτιάξει εκεί, η Vodafone. Εξαιρετικά τα παιδιά και πάρα πολύ συνεργάσιμα και εξυπηρετικά. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθετικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Σκληρή γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε την μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω 50 χρονιά παράδοσης πόλης, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Μήνα. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 12.

Ηλία μου, μόλις σε αυτό θα πήγαινα τώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε σε ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Χθες το μεσημέρι, φίλες και φίλοι, μόλις σχόλασαν, μόλις χτύπησε το τελευταίο κουδούνι, μία κοπέλα, μία μαθήτρια που πηγαίνει στο πρώτο λύκειο, κατέβηκε σε ένα γνωστό σούπερ μάρκετ στη Διασταύρωση, κάτω από το σχολείο, ξέρετε τώρα να μην λέμε, μάλλον θα το πούμε γιατί είναι και η τοποθεσία, έτσι λέγεται. Ωραία. Κατέβηκε στις 24 ώρες. Στη ζωή. Είναι η συμβολή των οδών Φιλικών και Κολυβά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συλλέξει, ένα σταθευμένο εκεί όχημα τροφοδοσίας. Αυτό που μέσα σου νιώθεις. Για διευκρίνηση τους λόγους, άρχισε να κινείται ενώ ο οδηγός είχε κατέβει. Το φορτηγό κατέληξε πάνω σε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε πάνω σε κατασκευή που χρησιμοποιούνταν για ζωοτροφές και ήταν, όπως είπα, πάνω στο οδόστρωμα. Η κατασκευή κατέρευσε και καταπλάκωσε ένα ανήλικο κορίτσι που βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε το κορίτσι στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Λοιπόν, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η άτυχη νεαρή κοπέλα έχει κατάγματα και στα δύο πόδια. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός, δόξα τω Θεώ. Και θα χρειαστεί στο ένα εκ των δύο άκρων να χειρουργηθεί. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, μέσα στην ατυχία της υπήρξε τυχερή.

Όπως είπαμε, είχαμε χθες το βράδυ το δημοτικό μας συμβούλιο. Θα πούμε περισσότερα γύρω στις 9 και 10 που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Κλάδη από την Δημοτική Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Αλλά και για την παρουσία εδώ στο νησί της κυρίας Μπαλού, της επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρειά μας. Έχουμε δηλώσεις από τον Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, ο οποίος έστειλε ένα συγχαρητήριο μήνυμα για την εξασφάλιση της ανόδου στη Super League 2 για τον ΑΠΣ Ζάκυνθος, ενώ επισήμανε ότι η Περιφέρεια θα σταθεί στο πλευρό της ομάδας. Για να δούμε λίγο την ανακοίνωση. Η ιστορική επιτυχία, λέει, του ΑΠΣ Ζάκυνθος και η πανηγυρική εξασφάλιση της ανόδου στη Super League 2 αποτελεί μια σπουδαία στιγμή όχι μόνο για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, αλλά και για ολόκληρη την περιφέρειά μας. Η επιστροφή της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι το δίκαιο επιστέγασμα μιας συστηματικής προσπάθειας που στηρίχθηκε στο ταλέντο των ποδοσφαιριστών, την καθοδήγηση της τεχνικής ηγεσίας, τη διοικητική συνέπεια και βεβαίως στην αδιαπραγμάτευτη πίστη των φιλάνθρωπων της. Σε όλους τους συντελεστές αυτής της μεγάλης επικράτησης αξίζουν τα πιο ειλικρινή και θερμά μου συγχαρητήρια. Η άνοδος του ΑΠΣ Ζάκυνθος ξεπερνά τα στενά όρια ενός αθλητικού αποτελέσματος. Για την Περιφερειακή Αρχή, ο αθλητισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες κοινωνικής συνοχής, αλλά και ένα ισχυρό όχημα εξωστρέφειας για τα νησιά μας. Η παρουσία των συλλόγων μας στο προσκήνιο των εθνικών διοργανώσεων ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των τόπων μας, τονώνει την τοπική κοινωνία, οικονομία συγγνώμη, και δημιουργεί υγιή πρότυπα για τη νέα γενιά. Είναι στρατηγική επιλογή μας η Περιφέρεια Ιωνίου Νήσων να στέκεται έμπρακτα δίπλα στην αθλητική οικογένεια των νησιών μας. Επενδύουμε με συνέπεια στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, στηρίζουμε τα τοπικά σωματεία και διεκδικούμε διοργανώσεις που αναδεικνύουν το Ιόνιο σε κέντρο αθλητικού προορισμού. Στη νέα πρόκληση της Super League 2, η Ζάκυνθος δεν θα είναι μόνη της. Είμαστε δίπλα σας, έτοιμοι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε αυτή η πορεία να έχει διάρκεια, σταθερότητα και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Καλή δύναμη στη νέα αγωνιστική περίοδο. Μας κάνατε υπερήφανους, λέει ο κύριος Τρεπεκλής στο μήνυμά του. Για να δούμε όμως, κύριε Τρεπεκλή, θα μείνουμε μόνο στα λόγια ή θα δούμε και πράξεις? Γιατί λέτε εδώ ότι δεν θα είναι η Ζάκυνθος μόνη της στη Β' Εθνική. Θα είστε δίπλα της, λέει, γράφετε, έτοιμοι να συνδράμετε με όλες σας τις δυνάμεις, ώστε αυτή η πορεία να έχει διάρκεια, σταθερότητα και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Τρεπεκλή? Με μια οικονομική ενίσχυση, αλλά το κυριότερο, να δοθούν χρήματα να φτιαχτεί το γήπεδο. Γιατί το γήπεδο αυτό, το στάδιο αυτό, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για Β' Εθνική, κύριε Τρεπεκλή και κύριοι αρμόδιοι. Και ξέρετε τι θα γίνει αν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις? Αναγκαστικά η ομάδα για όλες τις αγωνιστικές θα παίζει εκτός έδρας. Τα εντός παιχνίδια θα τα παίζει στην Πελοπόννησο. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Μιράντα Πρίστλι παλεύει να κρατήσει ζωντανό.

0: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ρίσμα 92.
7: Κοπελιά, ποιο iPhone είναι αυτό το 14?
8: Ναι.
7: Και τι διαφορά έχει με το 13?
8: Είναι λίγο πιο μεγάλο. Φοβερό, καταπληκτικό.
7: Κοίτα, φίλε μου, αδικία. Βγάζουν το iPhone λίγο πιο μεγάλο και αμέσως φοβερό, καταπληκτικό. Και ο φίλος μου ο Μπάμπης που βγάλει το 50 λίγο πιο μεγάλο, αμέσως φυλακή.
9: Τέσσερα λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Και ένας φίλος εδώ μου στείλε δύο ηχητικά μηνύματα μετά τις 8.30 μάλλον. Και είπα στον αέρα θα το διαβάσω σε 9. Τι ήθελες και μου τα στέλνες. Έχω φορτώσει. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο άνθρωπος μένει στο Σαρακινάδο, σε έναν αγροτικό δρόμο, ο οποίος έχει άσφαλτο, αλλά μόνο άσφαλτος δεν είναι. Έκανε το λάθος, βλέπετε, να ζει εκεί, στο πατρικό του σπίτι. Γιατί περί λάθους τελικά πρόκειται. Λοιπόν, ένας χριστιανός που είναι απέναντί του έχει φτιάξει 2-3 βίλες ο άνθρωπος και προσπαθεί να οικονομήσει, να ζήσει την οικογένειά του. Έλα όμως που οι πελάτες του για να πάνε εκεί θέλουν να φτάνουν με το αυτοκίνητο, το ενοικιαζόμενο ή το δικό τους μέχρι ένα σημείο και μετά να τους περιμένει ένα τρακτέρ να τους πάει, γιατί ο δρόμος είναι άθλιος και το ξέρουν οι κύριοι στη Δημοτική Αρχή. Το γνωρίζουν και από μένα και από τον άνθρωπο που μου το έχει στείλει. Και μην πούνε μετά ότι δεν το ξέραμε, γιατί το ξέρουνε. Το ξέρουνε για το συγκεκριμένο δρόμο. Και δεν κάνουνε τίποτα. Και πήγε ο άνθρωπος που έχει φτιάξει τις βίλες να ρωτήσει έναν ιδιώτη πόσο θα του πάρει για 100 μέτρα να του ρίξει πίσα. Και του λέει ο άνθρωπος 7.000 ευρώ. Και είναι τώρα ο άνθρωπος ψάχνει να μαζέψει 7.000 για να πάει να ρίξει πίσα μόνος του. Μόνος του!
10: Μα το ξέρεις πως το αύριο με δρομάζει.
9: Και μετά έρχεστε και μου λέτε για δημοτικά τέλη και για τέλη κυκλοφορίας.
10: Χρωστάω τόσα χρόνια, σε σπάω ξεδί.
9: Ντροπή! Ντροπή!
10: Με ζωή που μοιάζει μαγική εικόνα. Τι ζητάς, τι θέλεις.
9: Και το ξέρετε, το ξέρετε στη Δημοτική Αρχή ότι ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Σας έχει στείλει βίντεο, σας έχει πάρει τηλέφωνο, σας έχω στείλει εγώ βίντεο, εγώ σας έχω πάρει τηλέφωνο, αλλά μας γράφετε. Αχ, μου κάνει το μικρόφωνο, δεν μπορώ να μιλήσω. Στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, να το πω έτσι.
10: Το νιώθω σε χάνω.
9: Για 100 μέτρα πίσα οι άνθρωποι και μου λέει ο άνθρωπος το ηχητικό. Εάν το χειμώνα χρειαστώ παιδίατρο για τα παιδιά μου, γιατί η γυναίκα του γέννησε πρόσφατα το τρίτο τους παιδί και να σας ζήσει και να σας ζήσουν και τα τρία παιδιά, φίλε. Εάν μου λέει πάθει τίποτα το παιδί μου, ένα από τα παιδιά μου, το χειμώνα, και γιατί το χειμώνα πλημμυρίζουν, δεν μπορούν να περάσουν ούτε με το αυτοκίνητο. Και μου λέει ο άνθρωπος τι θα κάνει. Ελάτε λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου εσείς εκεί στη Δημοτική Αρχή. Ελάτε για λίγο, για μερικά δευτερόλεπτα. Και μετά ξεχάστε το. Κάντε το λίγο εικόνα. Να έχει πάθει το παιδί του κάτι και να χρειάζεται να πάει στον παιδίατρο ή στο νοσοκομείο. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Κούφια η ώρα. Και να μην μπορεί να είναι εγκλωβισμένος από δικές σας. Μην το πω, άστο. Λοιπόν, τι θα γίνει, για πείτε μου. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Λοιπόν. Μετά ο Αναγνωστόπουλος κάνει αντιπολίτευση. Εντάξει. Εντάξει. Και είναι λαϊκιστής και κακό παιδί. Ναι, βέβαια, δεν λέει αυτά που θέλετε εσείς να λέει. Γι' αυτό είναι λαϊκιστής και κακό παιδί. Εγώ δεν είμαι ούτε καλό παιδί, ούτε ακούω. Έτσι, για να το πούμε. Ούτε καλό παιδί είμαι, ούτε ακούω.
11: Μη μου εξηγείς.
9: Εντάξει. Και όπως λέει και ο Χρυσόστομος, γκέγκε.
11: Μη μου πεις για να ξαναρθεί.
9: Πάμε παρακά, που λένε στην Αμαλιάδα. Η γύφτη, όπως μας ονομάζεται. Τέλος πάντων. Έχουν μπερδέψει την πολιτική με το lifestyle, μου γράφει εδώ μια φίλη, δυστυχώς. Καλό. Όντως. Τώρα, αγαπημένη μου φίλη, που μου στέλνει το μήνυμα, όλο ένα έρχονται τα πανηγύρια. Εκεί να δεις lifestyle. Εκεί να δεις φωτογραφία. Εκεί να δεις χαμόγελα. Και η λεπτοσπύρωση θερίζει. Θερίζει. Δύο νεκροί από λεπτοσπύρωση. Και εύχομαι Παναγία μου και Χριστέ μου και Άγιε Διονύση να είναι οι τελευταίοι. Αλλά τα πανηγύρια, παιδιά. Να περνάμε όμορφα, να μας βλέπουν οι συμπολίτες μας, γιατί εκεί μαζεύονται πάρα πολλοί και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ψήφοι. Να πάμε να καλοχαιρετήσουμε, οι καλοχαιρέτες. Να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις ανεβάσουμε στο Facebook, να δείξουμε ότι είμαστε παντού. Φέρτε, μωρέ, μια βρεγμένη σανίδα, μωρέ. Κουτσούζι. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα υγειακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 2695-063-360 για το εργοστάσιο και 2695-024-639 για την έκθεσή μας.

0: πολλά μηνύματα. Ό,τι γίνεται. Θα τα πούμε σε λίγο πριν. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις. Και ξέρετε πώς, απλά, εύκολα και γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σας. Και όσοι από τους συνδρομητές αγοράσουν προϊόντα έως τέλος του μηνά, τέλος Μαΐου, με Flex πάντα 36, θα πάρουν την πρώτη δόση δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επισκεφτείτε σήμερα και όλο το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101, στην πλατεία Αγίων 40, όπως πάτε για την πόλη μέσα στο δεξί σας χέρι. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και είναι μία. Και έχει ονοματεπώνυμο: Fresh Guard.
1: Σου τα λέγα μια φορά.
0: Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας, αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-9712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρναρικό. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σάρτος και βάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάσουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670. Όλα τελειώσανε για μας κι ας μ' αγαπάς, σταμάτα. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Πάμε γρήγορα να δούμε δύο μηνύματα, είναι κι άλλα, αλλά δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θα πρέπει να πάμε στον κύριο Κλάδη, έχουμε αργήσει κιόλας. Καλημέρα στην αγαπημένη Μέλτα Διαφυγγέλη. Καλημέρα Μέλτα μου. Ένας φίλος μου γράφει, ας τα αφήσουν μισό λεπτό, επειδή μου λέει, σου λένε ότι κόβουν τα χόρτα το πεζοδρόμιο λίγο πριν φτάσουμε στο γήπεδο. Αγνοείται. Επίσης, πέριξη του δευτέρου γυμνασίου θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Μ' αρέσει που κορόιδευαν την προηγούμενη δημοτική αρχή για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Οι άνθρωποι πλέον είναι επικίνδυνοι. Ας τα αφήσουν να γίνουν δέντρα και μπορούν να τους βάλουν αργότερα χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Μάλιστα. Ισχύει τώρα που είπε έτσι, που γράφει εδώ φίλος, ισχύει ότι στην Αλεξάνδρου Ρώμα σε ένα δέντρο εκεί έχουν κρεμάσει δε καπέλα, κρεμάστρες με ρούχα και τέτοια. Ισχύει. Αλήθεια, αν κάποιος γνωρίζει, παρακαλώ πάρα πολύ να μου στείλει ένα μήνυμα. Θα πάω να το δω και μόνος μου. Μου λέει εδώ μια φίλη, μόνο προσωπικές φιλοδοξίες ικανοποιούν, η ματαιοδοξία στο ταβάνι. Καλημέρα στην Αθηνά, τη Μάργαρη. Τελικά λέει, για εμάς τους κοινούς νητούς, το μόνο που δίνεται πλουσιοπάροχα είναι τα πρόστιμα. Όντως,

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Σάκη Κλάδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Παράταξη Δύναμη, Δύναμη Ελπίδας, πρέπει να πω. Γιατί βλέπω μπροστά μου εδώ ένα δελτίο τύπου με την Λαϊκή Συσπήρωση. Συγγνώμη, κύριε Κλάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αναγνωστούπλη.
0: Συγγνώμη για πριν, να πω και δημόσια. Αλλά ξέρετε, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος. Δεν ήθελα να σταθώ άλλο σε αυτό, αλλά αν θέλετε εσείς να κάνετε μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό και μετά να πάμε στις ερωτήσεις που είναι της ουσίας. Βέβαια, με την κυρία Μπαλού να έρχεται εδώ στο νησί, να μας πείτε τι ακριβώς είπε χθες που ήρθε, τι συζητήσατε. Θα ήθελα όμως μια τοποθέτηση.
1: Κύριε Αναγνωστούπλε, καλημέρα για εσάς και τις ακροατές σας. Εγώ δεν άκουσα προηγουμένως, πήραν 2-3 τηλέφωνα, δεν κάνω κάποια σχόλια που δεν έπρεπε να γίνουν στο ραδιόφωνο. Για ποιο λόγο? Να ξέρεις καλά ότι είτε κρυβόμαστε είτε και φοβόμαστε να βγούμε ανοιχτά στον κόσμο να μιλήσουμε για αυτά. Εγώ χθες βλέπουμε ότι ξέχασα, και όταν έρχομαι εδώ στη δουλειά που δουλεύω τα μηχανήματα δεν ακούω το τηλέφωνο. Ξέχασα λοιπόν χθες. Σήμερα όμως το μήνυμα δεν το είχα πάρει και κακώς, για να με συγχωρείς, κακώς βγήκε στο ραδιόφωνο και υποθήκαν αυτά τα πράγματα στον αέρα. Έπρεπε να συνοηθούμε πρωτού, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τέλος πάντων, είτε με σένα, το ξέρεις πολύ καλά, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια από τα ποδόσφαιρα, είτε με το σταθμό σας εννοείται, είτε με κανένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ναι, παρακαλώ, ναι, ολοκλήρωστε.
1: Ναι, τέλος.
0: Ωραία. Εντάξει, σας ζήτησα και εγώ συγγνώμη και πάμε παρακάτω. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Να μας πείτε τώρα για τη συνάντηση με την κυρία Μπαλού που ήρθε στο νησί μας και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση αναδεικνύει τα προβλήματα και της Ζακύνθου, όχι μόνο των άλλων νησιών του Ιωνίου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη χθες.
1: Η κυρία Μπαλού επισκέφθηκε το νησί μας μαζί με τον Παναγιώτο Σοβό που είναι από το νησί μας,
0: σωστά,
1: ο σύμβουλος. Επανειλημμένα πρέπει να τονίσουν και πιστεύω ότι έχετε παρακολουθήσει και πρέπει να το παρακολουθεί και ο Ζακυνθινός λαός. Δεν υπάρχει πρόβλημα στη Ζάκυνθο που να μην το έχει μεταφέρει στο.
0: Ισχύει. Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Ναι, είναι σχήμα λόγω. Είναι πολλά θέματα που πρέπει να μπουν, αλλά τα βασικά θέματα σε ό,τι αφορά την πυροπροστασία, την υγεία, τον αθλητισμό, επανειλημμένες φορές, όλα τα σοβαρά θέματα έχουν μπει και ξαναμπαίνουν επανειλημμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και η επίσκεψη εχθές είχε να κάνει εδώ, επισκέφτηκε την πυροσβεστική, το νοσοκομείο, την ΕΠΣ. Κάναμε συνάντηση τη μία ώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ.
0: Μάλιστα.
1: Το απόγευμα με την ΑΓΕΣ. Και το βράδυ είχε σύσκεψη στον Άγιο Λέοντα με προέδρου στον κύριο Χωριό και κάτι.
0: Επειδή είστε χρόνια στον αθλητισμό, πιστεύω ότι σε κάποια άλλη κάθοδο της κυρίας Μπαλού στο νησί θα πρέπει να μιλήσει και με την διοίκηση του ΑΠ Ζάκυνθος, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς κύριε Κλάδη προσωπικά, η άνοδος αυτή στην Β' Εθνική της ομάδας, η πρώτη ομάδα του νησιού, σηματοδοτεί αμέσως και κάποιες εργασίες στο δημοτικό στάδιο, γιατί το συγκεκριμένο δημοτικό στάδιο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να παίξει η ομάδα μας στη Β' Εθνική, με αποτέλεσμα, αν δεν γίνει κάτι, κυρίως από την περιφέρεια που μπορεί να χρηματοδοτήσει, και τι εννοώ με αυτό κύριε Κλάδη, κυρίες και κύριοι. Η περιφέρεια η περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν ξέρω ακριβώς πώς ονομάζεται, έβγαλε 2 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα της Καλαμάτας που ανέβηκε από τη Β' Εθνική στην Α' Εθνική. Όπως και η περιφέρεια Σύρου χρηματοδοτεί η περιφέρεια λοιπόν το γήπεδο για να το φτιάξουν, γιατί η ομάδα ανέβηκε για αυτή όπως και εμείς στη Β' Εθνική.
1: Ναι, σε αυτό βεβαίως έγινε και συζήτηση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ.
0: Α, μάλιστα.
1: Η κυρία Μπαλού μετέφερε τα συγχαρητήρια της Λαϊκής Συσπήρωσης στην ομάδα και στον κύριο Κοντονή, κυρία, που ήταν εκεί σαν πρόεδρος της ΕΠΣ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήταν χρόνια ποδοσφαιριστής, παράγοντες και τα κάναμε αναλυτική συζήτηση στο θέμα αυτό. Και ευκαιρία αυτή, βέβαια, και εγώ εκπράττω τα συγχαρητήριά μου προς την ομάδα της Ζακύνθου. Και εκεί μπήκε θέμα και από τον κύριο Κοντονή ότι υπάρχουν ελλείψεις στο γήπεδο σχετικά με πυρορία και με διάφορα εκκρεμότητες που δεν, κανονικά δεν πληρεί τους όρους τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Εμείς είπε και η κυρία Μπαλού ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει πρέπει να το μεταφέρουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να γίνει συζήτηση και εννοείται να δρομολογηθεί, να λυθεί.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, μια και είμαστε στον αθλητισμό, σε ό,τι αφορά, συζητήσαμε για τα γήπεδα γενικά στη Ζάκυνθο. Έγινε όμως, λόγω ότι είμαστε και εκεί πέρα και είδανε την κατάσταση που πήγατε, έγινε περισσότερη συζήτηση για το γήπεδο στο Γαϊτάνι, που υπάρχει μια κατάσταση και είναι ξυλωμένο, όπως ξέρετε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εκεί με σκοπό ότι θα μπει άλλο. Από ό,τι φαίνεται, Γιατί χρόνια τώρα λέγανε και με το προηγούμενο διοίκηση του κ. Παπαντρίου είχαν πει ότι για δεσμευτεί η περιφέρεια, ο αντιπεριφερειάρχης εδώ, ότι θα γίνει γρήγορα και ότι θα λυθεί το θέμα πολύ γρήγορα. Το ίδιο περίπου ισχύει και τώρα. Και δηλαδή δεν φαίνονται, τα πράγματα φαίνονται λίγο συγκεκριμένα. Μακάρι να διαψευτούμε και να είναι διαφορετικά. Τα πράγματα φαίνονται λίγο συγκεκριμένα γιατί έχει αναλάβει κάποια έργα η περιφέρεια, κάποιος εργολάβος που είναι τώρα εκεί πέρα. Και ναι, μετά τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει, έχει δεσμευτεί όπως μας είπε ο Δήμος.
0: Ναι, σωστά.
1: Και όμως το τι γίνεται τώρα, και κρατήστε δύο χρονολογίες. Θα πάμε μετά και στο έργο στην Αγία Μαρίνα. Δύο χρονολογίες κρατήστε. Εκεί μας είπε ο κύριος Κοντονής ότι έχει να δεσμευτεί ότι σε 10 μέρες το γήπεδο αυτό θα είναι, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη δημιουργία, να είναι έτοιμος να μπει ο Τάπιτας. Θα είναι έτοιμος σε 10 μέρες.
0: Σε 10 μέρες, ναι.
1: Και σε 10 μέρες πάλι, τον 10 Ιουνίου, ο κύριος, πάω σε άλλο θέμα τώρα για να τα κρατήσετε αυτές τις ημερομηνίες. Σε 10 μέρες, στη συνάντηση, στη 10 Ιουνίου, στη συνάντηση που είχαμε στο Δήμο με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Τουρκάκη για το έργο στην Αγία Μαρίνα και για την επέκταση δικτύου στα ορεινά χωριά. Έχει δεσμεύτηκε και ο κύριος Κιτουργάης ότι τις 10 του Ιούνιου το έργο στην Αγία Μαρίνα θα είναι καλυμμένο, θα έχουν μπει ισογίνες στη θέση τους, θα είναι κλειστές τα χαντάκια που υπάρχουν και θα έχει πέσει άσφαλτο.
0: Το κρατάμε. Κρατάμε και τις δύο ημερομηνίες.
1: Το είπα και στον κύριο Τουρκάκη, το είπα και στον κύριο Κοντονή. Μην κάνετε τέτοιες δηλώσεις γιατί εκθενόσαστε.
0: Βέβαια.
1: Να διαψευτούμε, αλλά εμείς πρέπει να τα λέμε και ζητάμε δεσμεύσεις. Γιατί θα πρέπει να κάποιος να απολογηθεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να πάει έτσι αυτή η δουλειά. Θα γίνει τώρα και με το περιβόητο αυτό έργο στην Αγία Μαρίνα. 3 χρόνια το βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει σε 10 μέρες, θα ξεκινήσει σε 5, θα ξεκινήσει σε 20 και έχουμε πάει. Όπως ήταν και με τους αγροτικούς δρόμους, ναι. Έγινε συζήτηση. Αν ξέρετε, δηλαδή υπήρχε ένα προγραμματισμό ότι θα γίνουν κάποιες διορθώσεις στους αγροτικούς δρόμους, πέρα από τις που υπήρχαν ανάγκες μεγάλες σε μερικά σημεία να πέσουν άνθρωποι, γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ κόσμο. Και τελικά αυτό το έργο συντήρησης στον αγροτικό δρόμο έχει, αν το ξέρετε, έχει απενταχθεί.
0: Έχει απενταχθεί, ναι.
1: Πώς γίνεται αυτά που είπανε, πως θα ρίξουν άσφαλτους και τέτοια. Έχει απενταχθεί, είτε καν δηλαδή να πέσουν κάποια φορτηγά μπάζα.
0: Μάλιστα. Γενικότερα υπάρχει μία αναρχία, δεν λειτουργεί τίποτα. Βλέπουμε τα χόρτα δεν κόβονται. Ακροατές εδώ φωνάζουν γιατί βγαίνουν οι αιρετοί και λένε ότι εμείς κόβουμε χόρτα κάθε μέρα. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι. Τώρα πού τα κόβουν, δεν ξέρω ειλικρινά.
1: Και εγώ δεν έχω δει, το έβαλα και στη προηγούμενη στη λογοδοσία. Αν θυμόσαστε,
0: ναι, φυσικά.
1: Για την πυροπροστασία και την πυρασφάλεια. Δηλαδή το θέμα τι γίνεται προτού, όχι άμα πιάσει φωτιά. Απλώς τώρα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, περιμένουμε αν πιάσει φωτιά να επέμβουμε. Δεν γίνονται κάποιες εργασίες, δεν γίνεται πουθενά κάτι που να ακούει ότι αυτό γίνεται, μήπως πιάσει φωτιά για προληπτικά μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Φωτιά στην πρόληψη την αντιμετωπίζει. Mm-hmm. Στην ώρα που έχει πιάσει φωτιά και φυσάει 5-10 μπουφόρ εκεί, 8 μπουφόρ αέρα, δεν αντιμετωπίζεται.
0: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν ήσασταν παρόν χθες λόγω εργασίας.
1: Δεν ήμουν.
0: Οπότε δεν μπορείτε να εκφέρετε γνώμη, δεν έχετε άποψη. Οπότε δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο, κύριε Κλάδη, να τονίσουμε?
1: Ναι, η περιοδία που έγινε χθες από την κυρία Μπαλού, που ήταν, δηλαδή τώρα εδώ στην ορική περιοχή, συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα. Ναι, ναι. Ήταν από κολλήμα εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση και οι προέδροι άλλων χωριών για αυτά. Του ήταν και συζητηθήκαν όλα χθες αυτό, όλο το θέμα της πυρασφάλειας, της υγείας. Mm-hmm. Ένα τεράστιο θέμα που είναι το θέμα της υγείας.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή έχουν κλείσει όλα τα. Εδώ πριν χρόνια πολλά κάναμε αγώνες για να γίνει το ιατρείο. Και λειτουργούσε το ιατρείο πραγματικά με γιατρούς και εδώ και στη Βολήμα και στα άλλα χωριά που ήταν σε 3-4 χωριά στη Ζάκηδο. Αυτό τώρα είναι μια κατάσταση εξωφρενική, θα έλεγα, αλλά δεν μπορεί, δεν υπάρχει είτε μία νοσοκόμες με κάτι να γράψει κάποια φάρμακα. Πρέπει να κατεβαίνουν στην πόλη για να γράψουν έστω κάτι φάρμακα. Αυτό είναι παράδειγμα. Έπρεπε με τον κόσμο που κυκλοφορεί, στην ορεινή τώρα συγκεκριμένα, αλλά και γενικά. Δεν μπορεί να μην λειτουργούν οι ιατρία εκτός νοσοκομείου.
0: Συγγνώμη, ούτε το καλοκαίρι, κύριε Κλάδη, υπάρχει ιατρική κάλυψη στα ορεινά? Τίποτα.
1: Τίποτα δεν υπάρχει.
0: Και το λέω το καλοκαίρι γιατί αυξάνονται οι κάτοικοι λόγω και των επισκεπτών, έτσι, σε βίλες κλπ.
1: το βάζουμε όπως θα είσαστε παρόν, νομίζω, τα άλλα χρόνια. Το βάζαμε αυτό το περινό
0: θέμα
1: με τις γουρούνες. Προχτές έπεσε μία εδώ στο χωρίο μία γουρούνα. Τον βρήκανε μετά από ώρες εκεί. Δεν τον
0: είδες,
1: δεν υπήρχε κάποιος άμεσα να τον αναζητήσει. Τον βρήκανε πολύ αργά και είναι και σοβαρά ο άνθρωπος.
0: Τι λέτε, πω.
1: Δηλαδή τώρα αυτή η κατάσταση με την υγεία είναι πραγματικά πολύ, πολύ προκλητική, ας πούμε.
0: Γιατί αν υπήρχε ένα κέντρο υγείας, θα μπορούσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ο γιατρός μέχρι να ανέβει επάνω το ασθενοφόρο, έτσι. Εντάξει, δηλαδή.
1: Στην περιοδία χθες είχα πάει εκεί και είχαν πάει και στο νοσοκομείο.
0: Α, για πείτε μας.
1: Στο νοσοκομείο κάναμε περιοδία σε όλα τα ιατρία σχεδόν. Έβλεπε στην ταμπέλα ορθοπαιδικός, παθολόγος, εδώ, εκεί. Τι είπαγε, δεν υπήρχε γιατρός.
0: Καλά.
1: Ουσιαστικά δεν συναντήσαμε είτε προσωπικό, ελάχιστα πράγματα. Και πας στα ιδιωτικά ιατρία και βλέπεις ουρά τον κόσμο.
0: Ναι, όντως ισχύει.
1: Ο κόσμος, παρότι έχει ανάγκη και δεν μπορεί να πηγαίνει, αλλά δεν έχει άλλη λύση όταν ξέρει ότι θα πάει ή θα του κλείσουν ραντεβού. Να κάνει μια εξέταση και του λένε μετά από ένα μήνα γι' αυτά, αναγκάζεται και πάει στα ιδιωτικά ιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Απαράδεκτα πράγματα.
0: Βέβαια, απαράδεκτα, βέβαια. Πού είναι η δωρεάν υγεία? Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Κλάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Να είστε καλά και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Σύρμα, υπόγειο σύνα και σόγωνος να φύγει το ρεύμα.
0: Έτσι είναι, όπως τα λέει ο κύριος Κλάδης. Ακριβώς. Πηγαίνεις στο νοσοκομείο, πας να κλείσεις ένα ραντεβού, σου λένε πάνω από ένα μήνα. Εσύ όμως πρέπει να κάνεις τις εξετάσεις άμεσα και αναγκαστικά πας σε ιδιώτη. Όπως επίσης στα ορεινά εκεί τώρα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα κέντρο υγείας, να λειτουργεί μάλλον ένα κέντρο υγείας, γιατί υπάρχουν, αλλά τα κλείσανε. Και να υπάρχει ένας γιατρός. Να παρέχει τις πρώτες βοήθειες τουλάχιστον, ρε παιδί μου. Μια νοσηλεύτρια, κάτι. Ορίστε, λέει, έπεσε ένας άνθρωπος εκεί, ένας επισκέπτης μας με τη γουρούνα. Τον βρήκανε μετά από πόση ώρα. Και από ό,τι λέει ο κύριος Κλάδης, δεν είναι και καλά ο άνθρωπος. Και υπάρχει μόνο ένα ιδιωτικό ιατρείο στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών και το φαρμακείο, βέβαια, επάνω στις Βολίμες, στο χωριό. That's it, that's it.
2: Μα εσύ ξεμακρύνες κι από μην ένα στίχος.
0: Κατά τα άλλα, όλα για τον πολίτη, έτσι, όλα. Είμαστε δίπλα στον πολίτη, βοηθάμε τον πολίτη. Ναι, αλλά τον πολίτη το θυμόσαστε μόνο κάθε 5 χρόνια. Μετά... Εντάξει, στο νησί δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και βλέπουμε τώρα, βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες που γινόταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συνέδρους εδώ από τη Ζάκυνθο να είναι εκεί και να βγάζουν φωτογραφίες με χαμόγελα και τέτοια. Δηλαδή να δείχνουν να δηλώνουν την παρουσία τους εκεί. Δεν ξέρω. Ίσως εγώ κάτι να μην κάνω καλά, να μην σκέφτομαι σωστά, λόγω ηλικίας να είμαι λίγο παράξενος.
2: Απριστάχτη, πλάι στο κράχτη, μυρίσουν τα λάστιχα.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό με τις φωτογραφίες. Πολλοί μου ζητάνε να βγάλουμε φωτογραφίες. Ξέρετε, έρχομαι σε δύσκολη θέση, γιατί το ζητάει ο άλλος. Και φαίνεται και λίγο σνόμπ. Και δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να βγάζω φωτογραφίες, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, τι να δείξω.
2: Πολύ ξένοι όλοι.
0: Άλλο στη δουλειά μου. Έτσι, να ξεκαθαρίζω κάποια πράγματα. Γιατί θα μου πει ο άλλος, κάτσε, έβγαζες από τη γιορτή του Τριγιού, έβγαζες από το γήπεδο. Ναι, εκείνη η δουλειά μου όμως. Εγώ πληρώνομαι. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9 και 30.
2: Σαν ταινία, υπορή...
0: Όχι σε όλα, δεν πληρώνουμε σε όλα.
2: Τα χρώματα στο πρώτο σου βλέμμα.
0: Επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweden Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
5: Θα αναρωτιόμουν πώς λέγονται οι γυναίκες από διάφορα μέρη, σε διάφορες χώρες.
6: Όπως?
5: Από τη Γερμανία, ας πούμε. Πώς λέγεται η γυναίκα που είναι από το Μόναχο?
6: Μοναχή.
5: Οι πολλές μαζί?
6: Από το Μόναχο.
5: Ναι.
6: Παρέα.
5: Σωστά.
6: Ναι, θα στο λέγαμε αν ήταν σωστό. Ρώταμε.
5: Πώς λέγεται η γυναίκα που είναι από τη Μόσχα?
6: Μοσχάρα.
5: Από τη Σερβία?
6: Σερβιέτα.
5: Από την Τυφλίδα?
6: Γκαβί.
5: Από το Τσιμπουτί?
6: Τσιμπουτλού.
5: Από το Κατάρ?
6: Καταραμένη.
5: Από το Ρίο?
6: Σούλα.
5: Από το Ρίο Ντεζανέρο, ρε.
6: Α, τη Σούλα την Πατρινιά νόμιζα, ρε.
5: Όχι, ρε. Αυτές που χορεύουν σάπα με τα φτερά, πώς τις λένε?
6: Τούμπανα.
7: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 9. Λοιπόν, εχθές το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο γίνανε πολλά και ωραία. Εκτός από αυτή την βόμβα που πέταξε ο Ανδρέας Ξένος, παίξαμε στην αρχή της εκπομπής το συγκεκριμένο ηχητικό απόσπασμα. Ότι δηλαδή υπάρχει εσωκομματική διαμάχη στη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει ότι εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Αρετάκης πηγαίνει για βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπα!

0: όλα αυτά που καταγράφονται. Εγώ υπήρξα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης απέναντι στον κύριο Αρετάκη και ως εκ τούτου δεν είναι στις προθέσεις μου και στις διαθέσεις μου να υπερασπιστώ το έργο του κυρίου Αρετάκη. Έχω όμως κάποια κενά. Βγήκε ο βουλευτής με μια ανακοίνωση και λέει ότι πήρε τη χρηματοδότηση της αγροτικής οδοποιίας. Στη συνέχεια αυτό ξεχάστηκε βέβαια στις επόμενα δελτία τύπου. Και μου ήταν αδύνατο να πιστέψω ότι ένας δήμαρχος πήρε χρηματοδότηση για την αγροτική οδοποιία και τη μετέφερε στην καθύψος επέκταση του σχολείου του Λυκείου Καταστάριου. Βέβαια, άλλα πράγματα ήταν στη μέση. Το ίδιο πρόγραμμα κάποιος τα μπέρδεψε και άρχισε σύγκρουση. Τη σύγκρουση αυτή, εγώ με την πολιτική μου εμπειρία τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες, τη θεωρώ εσωτερική νεοδημοκρατική σύγκρουση. Διότι ο Αρετάκης, εάν το θελήσει και αν το θελήσει και η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι και ένας πετυχημένος βουλευτής.
1: Αυτά είναι. Και όπως λέει ο κύριος Ξένος, δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Επίσης, είχαμε πολλές κόντρες εχθές το βράδυ. Θα προσπαθήσω να έχω αύριο μαζί μου τον κύριο Ανδρέα Ξένο, να πούμε περισσότερα. Και ο κύριος Κακολύρης πετάχθηκε και είπε στον κύριο Δήμαρχο: «Κύριε Δήμαρχε, είστε άδικος. Όσα είπατε να τα πάρετε πίσω, γιατί είναι αδικία προς το πρόσωπο του κυρίου Αρετάκη. Ήταν ο μοναδικός δήμαρχος που ήταν άμυστος. Άμυστος, κύριε Δήμαρχε, εσείς δεν είστε άμυστος. Αυτός ήταν άμυστος. Δεν έπαιρνε λεφτά και δούλευε 24 ώρες το 24ωρο για το Δήμο της Ζακύνθου. Σε ωραία. Είχα αντιστάσεις και σιωπές. Λοιπόν, περισσότερα στην αυριανή εκπομπή για το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα τόσα χάδια και πληγές που ήταν τα χέρια μου δεμένα. Δυστυχώς ο κύριος Κλάδης που είχαμε πριν μαζί μας για επαγγελματικούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί χθες το βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάμε σε λίγο στον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμακίου. Έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Χρήστο Κοντονή και θέλει να κάνει και μια παρέμβαση ο Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλίας Μελισσοκομείας, ο κύριος Κώστας Τσιριγότης. Εδώ ένας φίλος μου λέει: «Θέλω να επισημάνω για το κακό χάλι που επικρατεί σε όλους τους δρόμους του νησιού. Όλοι μας τους περνάμε για τις δουλειές μας. Δεν γίνεται να σπάμε τα αυτοκίνητά μας κάθε δύο χρόνια να θέλουν ακρόμπαρα, ψαλίδια και άλλα. Και επικίνδυνοι για σοβαρό τραυματισμό, ειδικά με τις μηχανές. Σε τούτο το νησί, ποιος είναι υπεύθυνος, τι πληρώνουμε, πού πάνε, όμως βουλώνουν με λίγη πίσα και γίνονται χειρότερα οι δρόμοι. Πόνες εκείνη η σιωπή. Καλημέρα, φίλε. Κι ό,τι δε σου είπα μου ζητάει. Έχω πολλά μηνύματα, δεν έχω χρόνο, ζητώ συγγνώμη. Κι όλα όσα ένιωθα κρυμμένα. Εδώ μου λέει ένας φίλος: «Γιώργο μου, άστα τα παιδιά να ζήσουν το όνειρό τους, δεν θα το ξαναζήσουν». Είσαι τόσο σίγουρος? Εμένα, θέλω τώρα να γυρίσω, λίγες ώρες μόνο πίσω. Λοιπόν, πάμε να καλέσουμε τον κύριο Κοντονή.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κοντονή. Καλημέρα, πρόεδρε. Πώς είσαι?
1: Καλά, ας τα λέμε καλά.
0: Ας τα λέμε καλά.
1: Για το καλύτερο μέλλον του χωριού μας, της ακίνητης της Ελλάδας, των παιδιών μας.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, γαλάζια σημαία στο Καλαμάκι, μία από τις 12. Εγώ νόμιζα ότι πήρατε δύο. Λάθος δικό μου.
1: Δεν ήταν, καλημέρα, δεν ήταν λάθος δικό σου.
0: Για πες μου.
1: Ήταν λάθος κάποιες ανακοίνωσης.
0: Για πες μας λοιπόν.
1: Είναι μία γαλάζια σημαία στο Καλαμάκι.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Στην περιοχή Μπέλεση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να ήταν δύο.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Στο Κρυστάλ.
0: Ωραία.
1: Την είχαμε εδώ και μερικά χρόνια.

0: Με αυτό το πρόβλημα τι γίνεται? Γιατί βγήκε ο βουλευτής, είπε ότι λύνεται το θέμα. Εδώ πέφτει πρόστιμο κάθε μέρα.
1: Για την αποκατάσταση του σκητά.
0: Ναι, ναι, τι γίνεται εκεί?
1: Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες.
0: Α, οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει. Όχι τα έργα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, φέξε μου και κλείστρισα.
1: Έχω κάποιους γειτόνους εκεί ότι δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχω δει ακόμα προσωπικά.
0: Α,
1: αν και πάω εκεί, αλλά δεν ανεβαίνω προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για τα αυτή. Ναι, η γαλάζια σημεία είναι ένα από τα καλύτερα, θέλω να πω, από τα καλύτερες ενέργειες που έχει κάνει το Τοπικό Συμβούλιο και προσπάθειες μαζί με κάποια παιδιά από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που βοηθήσαν πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και καταφέραμε να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό. Δεν θα έχουμε ράμπα.
0: Ναι.
1: Για αναπήρους, που και αυτό με στεναχωρεί. Προσπαθήσαμε γι' αυτό, αλλά λόγω θαλάσσιου πάρκου.
0: Ναι. Δεν επιτρέπεται.
1: Και τι, να το πω και αυτό, τι θα πιάσει η ράμπα, θα πιάσει ένα μέτρο, πλάτος, ένα
0: μέτρο. Ναι, σίγουρα, δεν πιάνει παραπάνω.
1: Ναι, θα ενοχλήσει τη χελώνα αυτό το κομμάτι και δεν ενοχλεί τη χελώνα όλα τα άλλα που υπάρχουν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Τι είναι την παρένθεση.
0: Να ρωτήσω, Πρόεδρε, με τις χωματερές τι γίνεται? Γιατί ξέρω ότι σε διάφορα μέρη εκεί υπάρχουν χωματερές, κυρίως στο δρόμο που ενώνει το Καλαμάκι με το Λαγανά, μες στο δάσος.
1: Ήρθε ο τοπικός άρχοντας, μάλλον ο δημοτικός άρχοντας, ο κύριος Στασινόπουλος, παρέα με τον βοηθό του, τον κύριο Αγαπητό,
0: τον κύριο Βίτσο. Καθημερινότητας, ναι.
1: Της καθημερινότητας, ναι. Έκαναν αποψία.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσαν να βρουν, κύριος Αγαπητός, προσπαθούσε να βρει κάποια απόδειξη για να δούμε ποιος θα πέταξε.
0: Ναι.
1: Και προς τιμή του αυτό που έκανε.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα παραπάνω. Δεν έχω εδώ να γίνει καμία εξέλιξη, όχι προς το έβριση αυτού που τα πέταξε, αλλά προς την απόσυση των ογκωδών από εκεί.
0: Αυτό μας νοιάζει εμάς, δεν μας νοιάζει ποιος θα πέταξε. Αυτό είναι δουλειά της Δημοτικής Αρχής, να τον βρει και να του ρίξει πρόστιμο.
1: Ναι, αυτό δεν με αφορά εμάς.
0: Δεν αφορά εσάς, βέβαια. Και εμάς γενικότερα.
1: Να τα πάρει.
0: Ακριβώς. Τι σας είπανε, κύριε Πρόεδρε?
1: Θα τα πάρουν.
0: Θα τα πάρουν. Ναι. Okay.
1: Βγάλαμε μερικές φωτογραφίες να δείξουμε ότι είμαστε εκεί και... βάλαμε και ένα πρόστιμο σε ένα δημότη, στο Καλαμάκι,
0: ναι.
1: Όπου είχε βγάλει κάποια στρώματα, χωρίς λέει να έχει ενημερώσει το Δήμο, αλλά όμως θέλω να τονίσω, γιατί με πείραξε αυτό, ο Δήμος, είμαστε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Τοπικά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια, συμβούλοι, προέδροι, παραπροέδροι.
0: Είσαστε όλοι μαζί, ερωτώ εγώ.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το κλείνω αυτό.
0: Ναι,
1: ναι. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ο Δημότης με ενημέρωσε εμένα και εγώ ενημερώνω
0: τους αρμοδίους,
1: να μην ονοματίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, όχι, θα ονοματίσω αφού ενημέρωσα την αποκομιδή των κοδών. Ο υπεύθυνος είναι πάλι ο εντεταλμένος
0: καθημερινότητας, ναι.
1: Ναι, δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Ο κύριος Βίτσος, ναι.
1: Τον είχαμε ενημερώσει είτε στο γραφείο του, είτε πολλές φορές τον πέραμε τηλέφωνο για να τα πάρουν και μας λέγανε πριν το Πάσχα ότι ναι, ναι, μετά χάλασε η αρπάγη και μείναν εκεί. Όμως ο κόσμος ήρθε και εγώ έπρεπε να τα διώξω. Και τα έβγανα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ήρθαν και του βάλανε πρόσωπα. Καλά του κάμανε από τη μια μεριά, καλά κάμανε, αλλά από την άλλη, αφού τη στιγμή είχαν ενημερώσει εμάς τα τοπικά συμβούλια και τα τοπικά συμβούλια που ενημερώνουν τις τοπικές αρχές να τα πάρουν, δεν φταίει ο Δημότης.
0: Όχι βέβαια.
1: Εγώ το λέω το
0: με τη σειρά που μας το είπατε, μόνος που δεν φταίει είναι αυτός.
1: Φταίει που κάνει αυτή την ενέργεια, αλλά δεν φταίει γιατί δεν βρέσκει ανταπόκριση από το Δήμο να πάρει τηλέφωνο και να πάνε να τα πάρει αμέσως. Δεν πρόκειται να πάνε. Εγώ είχα ξενοδόχους γνωστούς μου εδώ που τα πηγαίνουν στη χωματερή και ήταν κλειστοί μετά τις 3 η ώρα. Δεν υπήρχε άνθρωπος να τα δεχτεί και τα φέρνανε πίσω.
0: Το είχα πει στον κύριο Βίτσο.
1: Γιατί να τα πάω εγώ εκεί, τα πετάω.
0: Πρόεδρε, αυτό που μας λες τώρα μας το έχεις πει και την προηγούμενη φορά και το είπαμε.
1: Ο κύριος αγαπητός μου μου είπε όχι, γιατί με πήρε τηλέφωνο. Μα πόσες φορές την έχω πάρει τηλέφωνο και δεν μου το σηκώνει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν το λέω για τον αγαπητό. Δεν πρέπει να είναι ο αγαπητός, ο δήμαρχος, ο γιακουμένος. Έχουν υπηρεσίες.

0: διευθυντές, έχουν προσταμένους, έχουν γραφείο κίνησης. Δεν πρέπει ο δήμαρχος ή ο Γιακουμέλος ή ο Μαλούχος, από το Μαλούχο τον Παύλο που έχω το θάρρος, να κανονίζει τις δουλειές που θέλει το κάθε χωριό.
1: Υπάρχουν διευθυντές, προϊστάμενοι.
0: Σήμερα θα πάμε στο Καλαμάκι,
1: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, υπάρχουν προϊστάμενοι, Πρόεδρε. Γι' αυτό είναι οι προϊστάμενοι και γι' αυτό πληρώνονται.
0: Παλιότερα, ακριβώς. Να μην υπήρχαν αυτές οι θέσεις. Να μην υπήρχαν διευθυντές, να μην υπήρχαν οι προϊστάμενοι. Παλιότερα που ήταν ο κύριος Αρετάκης και οι άλλοι δημάρχοι, μιλάγαμε με τους προϊσταμένους με το γραφείο κίνησης. Αυτοί ρυθμίζαν τα προβλήματά μας. Τώρα πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη για να έρθει.
1: Όχι μόνο αυτό, Πρόεδρε. Μου βρίζαμε όλη την τετραετία που πέρασε τον Αρετάκη ότι ήταν συγκεντρωτικός, ότι ήταν πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, πρόεδρος εκεί, πρόεδρος εκεί. Ότι τα είχε μαζέψει όλα πάνω του. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτό γίνεται και με αυτή τη δημοτική αρχή. Δηλαδή θα πρέπει να πάρω εγώ το δήμαρχο για να λύσω το πρόβλημά μου. Αυτό είπε και ο κύριος Βίτσος σε μια κουβέντα που είχαμε προχθές. Το τηλέφωνο, λέει, του δημάρχου είναι ανοιχτό, το τηλέφωνο το δικό μου. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό υπάρχουν οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές σε τμήματα. Για να ρυθμίζουν.
0: Κύριε Γιώργο, εγώ όταν ήταν Αρετάκης έπαιρνα τον Αρβανιτάκη. Έπαιρνα το Φιωρεντίνο. Έπαιρνα τον προϊστάμενο. Έπαιρνα το Μάκη, τον Γκλαβιανό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανα τη δουλειά μου με τους υπαλλήλους, με τους προϊστάμενους.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Δεν ενοχλούσα ποτέ το δήμαρχο. Τώρα πρέπει να ενοχλήσω το δήμαρχο ή το χι αντιδήμαρχο ή το χι σύμβουλο.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Πρόεδρε, εχθές πέρναγα από το Καλαμάκι και σε είδα να φτιάχνεις, να επισκευάζεις έναν κάδο ανακύκλωσης. Τι γίνεται? Γιατί εσύ, τι δουλειά έχεις εσύ? Να το πάμε και στο άλλο τώρα. Γιατί λες ότι εσύ αναγκάζεσαι να πάρεις τον δήμαρχο, αλλά βλέπω ότι εσύ αναγκάζεσαι να φτιάχνεις, να επισκευάζεις τους κάδους, που δεν είναι δικιά σου δουλειά.
0: Εγώ θα πω τμήμα ανακύκλωσης με τοπική κοινότητα Καλαμακίου 01.
1: Μάλιστα.
0: Το Παύλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν έχουμε κάδους. Δεν έχουμε πράσινους. Περνάτε κάθε μέρα, βλέπετε, είναι σπαμένοι κάδους στον δρόμο του Καλαμακίου. Προχτές ζήτησα κάδους από τον κύριο Γιακουμέλο,
1: ναι.
0: Αφού συμφωνήσαμε να πάρω αυτό που λέω, 4,
1: ναι.
0: 2-2, πήρα τελικά 2. Χαθήκαν στον δρόμο οι άλλοι 2. Οι μπλε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είμαι προχρεωμένος εγώ να κάτσουμε να φτιάξουμε τον κάδο, τον μπλε, για να μην πετάνε τα σκουπίδια χάμου ή για να γίνεται ανακύκλωση. Άρα, 0-1. Και συγχρόνως έχω σήμερα διαμαρτυρίες από ένα κύριο εδώ,
1: ναι.
0: Ο οποίος μου λέει: θέλω κάδο. Μα έχεις κάδο. Ναι, τον πήραν. Κάποιος τον πήρε και τον πήρε, γιατί δεν είχε να κάνει τη δουλειά.
1: Ωραία.
0: Και εγώ μου λέει: πληρώνω γιατί τα δημοτικά τέλη μας τα άφησε ο κύριος δήμαρχος.
1: Ναι, με το δίκιο του, το λέει ο άνθρωπος.
0: Θέλω κάδο. Πού να τα πηγαίνω, να τα θάβω, να τα καίω πάνω αυτές τις υποθέσεις.
1: Με το δίκιο του. Πληρώνει και θέλει ανταποδοτικά.
0: Θα το πω, γιατί την πληρώνουμε εμείς, τα τοπικά συμβούλια την πληρώνουμε αυτά.
1: Το ξέρω. Εσύ είσαι η βιτρίνα, εσύ είσαι απέναντι. Σε βλέπεις σαν.
0: Τα τοπικά συμβούλια.
1: Ναι, εσύ εννοώ η τοπική κοινότητα. Εννοώ εσένα και από πίσω είναι και ο.
0: Όχι, όλες οι τοπικές κοινότητες.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες οι κοινότητες πληρώνουν. Τα τοπικά συμβούλια τα πληρώνουν παντού.
1: Έτσι.
0: Ακούνε γιατί δεν κόψαν τα χόρτα, ακούνε γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, πρέπει να κλείσουμε.
0: Καλά,
1: ευχαριστούμε. Πιστεύω να σας ακούσανε γιατί ακούνε.
0: Η γαλάζια σημαίνει πάμε ότι είναι το καλύτερο που γίνεται το Καλαμάκι.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε πάλι ευχαριστημένοι.
1: Και, όπως μας είπες μέχρι εκεί.
0: Το επόμενο χρόνο να καταφέρουμε να γίνει αποκατάσταση στο
1: Χιτά.
0: Ναι. Και να δημιουργήσουμε ακόμα ένα μέρος της γαλάζιας.
1: Ευχαριστώ, Πρόεδρε μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Χρήστος Κοντονής, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Καλαμακίου. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Έχω ένα δελτίο τύπου φρέσκο, σπαρταράι, από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Πάμε να το διαβάσουμε γρήγορα, γιατί θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Τσιριγότης, ο αντιπεριφερειάρχης. Θέμα του δελτίου τύπου, συνάντηση στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, καταγραφή σοβαρών προβλημάτων και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή συνάντηση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδα στο πρώην Δημαρχείο Λαγανά, με τη συμμετοχή κατοίκων, επαγγελματιών και μελών της τοπικής κοινωνίας, με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Ενότητα Λαγανά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, ασφάλειας και λειτουργίας της περιοχής, τα οποία παραμένουν άλυτα παρά τη σοβαρότητά τους, καθώς και η μη εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων στα χωριά και στις πλατείες. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκαν η επικίνδυνη κατάσταση στο ΚΕΠ Παντοκράτορα, όπου πέφτουν σοβάδες, δημιουργώντας κινδύνους για εργαζόμενους και πολίτες. Ακούστε κυρίες και κύριοι τι γίνεται. Ακούστε, ακούστε. Και δουλεύουν εργαζόμενοι μέσα. Και φταίνε όμως και οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί πρέπει να μείνουν έξω, να μην μπουν μέσα στη δουλειά τους και να διαμαρτυρηθούν. Συγγνώμη. Η κατάσταση στη διασταύρωση του Παντοκράτορα με ακαθάριστα χόρτα, προβλήματα σήμασης και ανάγκη τοποθέτησης stop, καθώς και η εικόνα εγκατάλειψης με χωματερές και κατεστραμμένο οδικό δίκτυο που χρειάζεται άμεσα ασφαλτόστρωση. Καλημέρα, καλημέρα εκεί στη Δημοτική Αρχή. Ακούστε. Η ανάγκη εφαρμογής του σχεδίου πόλης στο Λαγανά, αξιοποιώντας τα χρήματα που έχουν ευσπραχθεί από εισφορές πολιτών. Η ανάγκη συνέχισης του δρόμου προς την αστυνομία Λαγανά. Η ανάγκη δημιουργίας δημόσιων τουαλετών στην πλατεία στο Go-Kart. Καθώς και η αξιοποίηση του χώρου στάθμευσης Ίκαρος. Η ανάγκη δημιουργίας και διασφάλισης δρόμων διαφυγής στην περιοχή Λιθακιά Παντοκράτορα Μουζάκη για λόγους πολιτικής προστασίας και ασφάλειας. Η έλλειψη πρόσβασης στην παραλία Μαραθία στο Κερί. Τα προβλήματα στην κεντρική παραλία, όπου επαγγελματίες αδυνατούν να τοποθετήσουν ξαπλώστρες λόγω εκκρεμωτήτων και έλλειψης ρυθμίσεων. Το τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης με 22 γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΣ και περίπου 40 ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ το παλιό δίκτυο δημιουργεί συνεχείς βλάβες και διακοπές νερού. Τα σοβαρά ζητήματα καθαριότητας με κατοίκους και επαγγελματίες να καταγγέλνουν ότι πολλές φορές αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους την κατάσταση. Αντίστοιχα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο Καλαμάκι, όπως το ημιτελές πεζοδρόμιο στην περιοχή Μέρλης, οι προβληματικές γέφυρες, το άφτιαχτο πεζοδρόμιο κοντά στο εστιατόριο Μήλος, λακκούβες και γενικότερα ζητήματα καθημερινότητας, καθώς και το γεγονός ότι το έργο της αποχέτευσης παραμένει ανολοκλήρωτο. Η εικόνα που παρουσιάστηκε στη συνάντηση αποτυπώνει μια περιοχή με τεράστια τουριστική και οικονομική σημασία για τη Ζάκυνθο, η οποία όμως αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη παρεμβάσεων, σχεδιασμού και συντήρησης. Ο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του τόπου μας. Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο κύριος Κώστας Τσιριγότης Μολοντός, ο αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας Κτηνοτροφίας, Μελισσοκομείας και Αλληλείας. Καλημέρα, κύριε Τσιριγότη.
1: Καλημέρα, κύριε Χρυσόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση? Μας ακούγατε το πρωί, σας ακούμε.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι ασπάζουμε αυτά τα οποία είπατε για τα τέλη κυκλοφορίας και για τα τέλη τα δημοτικά.
0: Ναι.
1: Ότι πράγματι δεν μας προσφέρουν απολύτως τίποτα, μόνο πληρώνουμε.
0: Και δεν γυρίζουν τίποτα πίσω, δηλαδή
1: δεν
0: να φτιάχνουν.
1: Δεν γυρίζουν τίποτα προς τον, σαν ανταποδοτικό δηλαδή.
0: Στους πολίτες.
1: Στους πολίτες. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, εάν τυχόν τουλάχιστον. Εγώ σαν περιφέρεια μιλάω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν τυχόν δηλαδή μας έδιναν μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, δεν μας δίνανε, οι δρόμοι δεν θα ήταν σε αυτή την κατάντια την οποία προσπαθούμε με ψίχουλα εμείς να διορθώσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν τους δρόμους τους οποίους αφορούν την περιφέρεια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Και εσείς έχετε το δικό δίκτυο της επαρχιακής οδούς, έτσι δηλαδή.
1: Επαρχιακής οδούς, ναι.
0: Της εισόδου, ας πούμε.
1: Τα πιο, ναι. τα πιο μεγάλα κομμάτια τα οποία πραγματικά είναι διαλυμένα.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε αντιπεριφερειάρχε, μια και σας έχουμε μαζί μας και σας τιμάει αυτό που βγαίνετε και το λέτε δημόσια, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Με τη μειοκτονία τι γίνεται, προχωράμε κανονικά?
1: Μειοκτονία προχωράει κανονικά, βέβαια. Έχει ξεκινήσει από 27 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο αυτή τη στιγμή. Οι δολώσεις έχουν γίνει δηλαδή σχεδόν σε ολόκληρη την Ιταλία.
0: Επίσης σας τιμάει το γεγονός ότι έχετε βγει πάρα πολλές φορές και σε μένα και στα άλλα μέσα ενημέρωσης και λέτε ότι η μειοκτονία έπρεπε να γίνεται από το Φεβρουάριο, αλλά δεν σας δίνουν τα ξεκινήσετε να το κάνετε, γιατί τότε γεννάνε τα ποντίκια και τότε θα πρέπει να γίνει.
1: Είναι πριν γεννήσουν, είναι πριν γεννήσουν, δηλαδή
0: το έχετε πει.
1: Οι ποντικίνες πρέπει εκείνη την ώρα να τις καταπολεμήσουμε, να μην πολλαπλασιαστούν.
0: Ακριβώς.
1: Όταν πολλαπλασιαστούν, μετά δεν λέει τίποτα. Εγώ θα αναφέρω το εξής. Εγώ κάνω προσωπικά, δηλαδή στο σπίτι μου, μειοκτονία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχω τον κύριο Τσάκο, ο οποίος έρχεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και μου κάνει μειοκτονία στο χώρο, όλο τον προάβλιο χώρο και όλη την έκταση που έχω εκεί πέρα γύρω από το σπίτι μου. Και έχω και 20 γάτες.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε να σας πω την αλήθεια μου, εχθές είδα ένα ποντικό, ένα ρουραίο να περνάει από τη μία μεριά της αυλής στην άλλη. Αυτό που συμβαίνει στο εξής. Ότι ναι, εγώ κάνω μειοκτονία, ναι, έχω τις γάτες, ναι, όλα αυτά, αλλά όταν οι γείτονες δεν κάνουν το ίδιο, όταν οι φορείς του νησιού δεν κάνουν το ίδιο, από εκεί και πέρα λογικό είναι να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, διότι για μένα είναι περιφέρεια, δήμος και πολίτης. Χωρίς αυτούς τους τρεις δεν μπορούμε να έχουμε το πλήρες αποτέλεσμα που θα μας πει ναι, όλα εντάξει και θα μειώσουμε τον πληθυσμό. Πάντα φυσικά θα υπάρχει το θέμα της δευτεροσπύρωσης, αλλά ο πληθυσμός πρέπει να μειώνεται όσο μπορούμε στο ελάχιστο.
0: Έτσι. Επίσης, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, επειδή ξέρω ότι έχετε άριστες σχέσεις με τον κύριο Καποδίστρια, θα ήθελα πάρα πολύ να δείτε λίγο το θέμα με τα χόρτα. Βέβαια, στο κομμάτι που σας αναλογεί στην Αντιπεριφέρεια. Δεν είναι δυνατόν τώρα να είμαστε προς τα τέλη Μαΐου και να είναι άκοπα τα χόρτα παντού. Και μιλάω σε ό,τι σας αναλογεί.
1: Εδώ ακριβώς καλά που το αναφέρετε, θέλω να σας πω το εξής. Ότι ο κύριος Καποδίστριας ξεκίνησε να κόβει τα χόρτα. Αλλά εδώ παίρνω την ευθύνη εγώ,
0: ναι.
1: Γιατί εγώ δεν τον άφησα να τα προχωρήσει λόγω των βροχών, τουλάχιστον να κόψουμε, γιατί τα ποσά είναι πενιχρά.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Στο να φέρουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Και του είπα, σταμάτησε να κόψουμε δύο φορές, να κόψουμε τρεις φορές. Γιατί έτσι όπως πάμε, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα κόβουμε χόρτα. Απλά παίρνω την ευθύνη εγώ και δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στον κύριο Καποδίστρια, γιατί εγώ είμαι αυτός που τον σταμάτησα.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω του ότι αυτό το οποίο βλέπουμε, το οποίο γνωρίζω εγώ, δηλαδή, γιατί είναι στο αντικείμενό μου, μπορώ να πω.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Ναι, την ευθύνη την έχει ο κύριος Καποδίστρια, ναι, ο κύριος Καποδίστρια δίνει την εντολή, αλλά Εγώ είπα να φρενάρουμε λίγο λόγω του οικονομικού προβλήματος.
0: Δηλαδή. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Τσιριγότη.
1: Θα συνεχίσουμε όπως άμεσα, ναι. Άμεσα θα ξεκινήσει.
0: Άντε, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο. Η χορτοκοπή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας μέρα.
1: Ευχαριστώ
0: και εγώ.
1: Να είστε καλά. Κι αν ακόμη μπορείς να
0: αγαπήσεις. Λοιπόν, εντάξει, ο άνθρωπος είπε τα πράγματα με το όνομά του. Έτσι δεν κρύβεται πίσω από το μικρό του δάχτυλο ο Τσιριγότης. Αυτό να το λέμε. Και είπε ο άνθρωπος, αν και είναι σε μια θέση κέρια, έτσι, είναι σε μια θέση εξουσίας. Βγαίνει και λέει, κακώς λέει, πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη και τα τέλη στο Δήμο, αφού δεν γυρίζουν πίσω σε εμάς τους πολίτες. Μπράβο του. Όχι, εντάξει, παιδιά, να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο όμως. Λοιπόν, 58 λεπτά μετά τις 9, 2 λεπτά πριν τις 10, ό,τι προτιμάτε. Το ίδιο είναι. Εγώ θα σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα, 3 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Prisma 92, με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα έχουμε την πρώτη σύνδεση σήμερα με τον Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του εδώ για 2 ώρες. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα από τα Μύτη. Μαριέτα με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και καλεσμένους. Αμέσως μετά νέα σύνδεση με το Real FM από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 5. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Από τις 5 μέχρι τις 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Για όσους από εσάς το μεσημέρι 12 με 2 που δουλεύετε δεν μπορείτε να την ακούσετε. Και από τις 8 μέχρι τις 8 είναι η άλλη μέρα το πρωί, 12 ώρες ελληνική μουσική. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Έχει στείλει ένα μήνυμα η Αθηνά η Μάργαρη. Ποτέ μη μ' αφήσεις. Αν δεν πληρώνουμε, λέει, εμείς τα τέλη, όλοι οι της εξουσίας πώς θα πληρωθούν. Σωστό. Και μας γράφει καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους. Προσοχή στους δρόμους. Η κατάσταση είναι αφόρητη. Και κυκλοφοριακός, αλλά και οδικός. Πολλές επικίνδυνες λακκούβες παντού. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλημέρα.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει από σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αίθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Σημείωσε ότι το κόμμα θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια περιστατικού με πυροβολισμού στην Αλμερία της Ισπανίας. 3 άτομα σκοτώθηκαν σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά 2 εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 1-0 η πρωτοπόρος Arsenal νίκησε την Burnley για την Premier League. Έχει 82 βαθμούς, με την Manchester City που παίζει απόψε με την Bournemouth να ακολουθεί με 77. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερειας του εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της, της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μία κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευση της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μια πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας, και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές, τσιράκια του Ερντογάν, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα. Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε.

0: Κάρισμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
11: Κυπή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ο ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδυμότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμό. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας.
η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριοτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω «Η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων».

στον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Patriot από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η εστία, τι απεφάσισε το Κισέα για Κύπρο-Κάρπαθο διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος Ρομπέν των Φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα.

0: Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνω σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
0: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ. Αναπτυξιακός νόμος. Ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Επικεφαλής Οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τις οθήσεις των μειώσεων της καταναλωτικής δαπάνης, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, να υπάρχουν διαταραχές στις μαζοχές, στα θεραπεύματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δομούς. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές. Επομένως, η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά. Και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Ίσως τα κακά. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο εκτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία της τελευταίας και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί αν θέλετε και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο, δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρυσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν τη ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά?
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις της κρατήσης. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις πρόωρες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζω λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, το βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβεί αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης, δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος χρονιάς να είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα, θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηγολά, ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του τον ημιτελικό την Παρασκευή 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Από χίλιους οπαδούς θα έχει το πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή για η Arsenal, νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30. Εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Γιαμάλ θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο Άσο Νέιμαρ, που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νέιμαρ θα είναι το 4ο Μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο

0: 52.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
4: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024. Συνελήφθη 34χρονο στην Πετρούπολη για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς είχε αφήσει τα παιδιά του ηλικίας 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν μια 45χρονη μητέρα, η οποία άφησε μόνη την 4χρονη κόρη της για τουλάχιστον 2 ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ενίσχυση των υγειονομικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας για τον ιό Έμπολα, από τον οποίο έχει μολυνθεί Αμερικανός πολίτης που βρίσκεται στο Κονγκό. Καμπανάκι για την όσο κρούει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
12: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
15: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο Άσο Νεϊμάρ. Πρόκειται για την τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο filathilos.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Γιατί γελάς, Αντώνη?
1: Γιατί με έχεις ταράξει τα τηλεφωνήματα, Αντώνη. Βρε, ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα δεν μου κάνεις.
0: Πότε να σου κάνω τηλεφώνημα?
1: Να μου κάνεις, πού είσαι, Αντώνη, γιατί δεν ήρθες χτες? Τέτοια διαφορία δεν την αντέχω, πραγματικά δηλαδή.
0: Σοβαρό λόγιο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν περνούσες καλά στην Τίνο επειδή δεν σε πήρα τηλέφωνο?
1: Καλά, γάμο, ωραίο γάμο, νησιωτικό. Με κουμπάρους.
0: Ο οποίος γάμος πότε έγινε? Την Κυριακή,
1: Κυριακή
0: το βράδυ.
1: Έγινε Κυριακή.
0: Γιατί σε έχω ικανό να έγινε το Σάββατο το βράδυ ο γάμος και εσύ να ήρθες την Τρίτη.
1: Όχι, η Κυριακή έγινε και δεν μπόρεσα.
0: Δεν μπόρεσες.
1: Λοιπόν, ναι, είχες και τον Νίκο Παπά που τι ήθελα ώρα, να είμαι κι εγώ.
0: Τι ώρα τέλειωσες από το γάμο την Κυριακή το βράδυ?
1: 2 το πρωί.
0: Δύο το πρωί. Και είχες μετά hangover. Είχες hangover μετά.
1: Όχι, δεν ήπια σταγόνα.
0: Δεν ήπια τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα.
1: Όχι, όχι.
0: Τόσο ξενέρωτος έχεις καταντήσει?
1: Ξενέρωτος. Όχι, ρε γαμώτο. Λοιπόν, κοίτα, Νίκο, πότε πήρες κινητό εσύ? Γιατί ο Τσίπρας μας είπε ότι πήρε μετά από 5 χρόνια. Τα κινητά ήρθαν το 93. Αυτός δεν, εγώ του πήρα, λέει, όταν ήμουν 24. Τον είχαν αποκλεισμένο. Εμείς κρατούσαμε κάτι κινητά που ήθελες 2 να τα σηκώνουν μαζί για να
0: φαντάσεις. Το κινητό, το μεγάλο κινητό της Motorola, το πρώτο, ναι. Το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: 2 μαζί το πηγαίναμε. Βόλτα.
1: Ένα πιο εύκολα ανοίγει πόρτα παρά το πορτάκι.
0: Ναι,
1: πιο εύκολα ανοίγει πόρτα παρά το πορτάκι, ναι, ναι, του.
0: Και υπήρχε...
1: Ο Τσίπρας τα πήρε, λέει, το 24.
0: Και πριν από αυτό, της Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά. Τα οποία συνδέονταν, υποτίθεται, με το δορυφόρο για να μιλήσεις. Και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα, λοιπόν, ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν, το Λιάτσο. Ο Σπύρος, ο Λιάτσος.
1: Ο Σπύρος.
0: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ. Και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της Μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά. Ήταν τεράστιο. Και μίλαγε με αυτό, με Λιβύη τότε.
1: Με Λιβύη.
0: Με Λιβύη και με διάφορες άλλες χώρες για να κάνει ρεπορτάζ. Και είχαμε όλοι εντυπωσιαστεί πάρα πολύ.
1: Τότε δεν υπήρχαν τα Predator αυτά, ήτανε...
0: Πότε εσείς στο χώρο της αριστεράς, πότε πήρατε τα πρώτα κινητά?
1: Πότε μας επιτράπει, θες να πεις έτσι. Τέχει. Μετά το 94 κάπου εκεί, πιο γρήγορα από τον Τσίπρα πάντως, πιο γρήγορα. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου. Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή. Ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια?
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
0: Και πού θα πάνε αυτά, τι
1: δεν
0: θα
1: ξέρω
0: γίνει?
1: Πού θα πάνε. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει.
0: Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή
1: νομίζω
0: απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
0: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
1: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί, γιατί άφησε ένα επινιμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε συντεταγμένα.
0: Ναι, σωστά. Να πάρουμε αποφάσεις.
1: Ας πάρουμε αποφάσεις. Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρας, καταρχήν ο Τσίπρας θα μπορούσε, κανονικά δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω απαξιωτικά για τους ανθρώπους, γιατί όταν πάει ενσωματωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας αργότερα, δεν πιστεύω να παρηθεί κανένας τώρα, κυρίως αν οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο του 27, σιγά να παρηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν, αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με 1000 ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιτσιρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, άρα παρεπτός καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να ανθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Και εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα, αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
0: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
0: Λοιπόν, εγώ υπάρχουν εδώ πολλά...
1: διάβασα τι είπε ο παπάς σε σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος σαν να λέει, παιδιά, ας το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: έτσι
0: ναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
1: Ότι.
0: Ο Παναγιώτης λέει, Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει, εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε, ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα. Και ο Κώστας, ο Τσιαλίκης, λέει, Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
1: Θα το έχω βάλει στο κεφάλι, έχω διαλύψεις. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι...
0: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Πολύ άρωμα Ρωσίας είδα.
1: Ναι, έχουμε να δούμε καταρχήν.
0: Ο πρόεδρος των Ελλήνων από το Λένιγκραντ.
1: Λένιγκραντ.
0: Από την Αγία
1: Πετρούπολη. Να σου πω, έχουμε να δούμε ρωσικό κόμμα από το 1825.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ρωσικό κόμμα. Εγώ δεν το υποβαθμίζω. Γιατί υπάρχει ένα κόσμο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρωσικό κόμμα.
1: Όχι,
0: τώρα εντάξει, έτυχε και ήταν εκεί αυτό.
1: Και ο Θανάσης έχει αυτές τις καταβολές τις πολιτικές και την υποστήριξη εκεί. Γιατί είναι και χρόνια ενσωματωμένος άνθρωπος εκεί σε μια κοινωνία και εκφράζει τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί του δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του από τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί και κυρίως κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
0: Την νίκη. Την νίκη.
1: Την νίκη. Δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
0: ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς.
1: Το συμφωνώ. Ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
1: Ναι, είναι συνεργάτης. Γιαννιός, νομίζω λέγεται.
0: Ναι, ένας δικηγόρος.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει: εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
0: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
1: Έκανε το ανάποδο.
0: Να ρίξει μια γέφυρα.
1: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο Πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι μες στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισογρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση.
0: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
1: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά παρ' έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει αυτό στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλομπλοφάρει. Και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6, ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα ή μόνος του όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Και το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε σε κάνα μήνα, δύο θα το έχουμε. Θα έχουμε
0: απαντήσεις. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και αμέσως μετά Γιάννης Μυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες κι εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πουλάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο. Και δεν είναι ο μόνος. Να συνεδριάσει τα όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο, συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή σας κοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, κυρίως το χώρο αυτόν.
2: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πουλάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε τέσσερις στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Με αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλα, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
1: Ωραία, εσείς δηλαδή αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση μας στα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξης του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει.
2: Θα κάνετε
1: 26, να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή εσείς, ας υποθέσουμε, κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πως ενσωματωμένοι ή κατά μόνας, ενώ δεν θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα κύριο Τσίπρα. Πού θα είσαι, αυτά είναι λίγο δύσκολα.
2: Ναι. Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας, υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια.
0: Με αυτή να το σκιοθεριστείς. Μεταφορά,
2: ναι, με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που τη στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μία αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν έχετε και εσείς απορίες και ερωτήματα που μπορεί να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μία άνω τελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο. Όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
16: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22 χιλιόμετρα.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Guy Ritchie. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Jake Gyllenhaal, ο Harry Cavill και η Aiza Gonzalez του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Έλα, Αντώνη, το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί. Μοτορόλα,
1: Μοτορόλα. Κοίτα. Αφού ακύρωσε σε μένα τις ερωτήσεις, κάνε τις σκληρές τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκληρές. Εγώ δεν είπα σκληρές.
1: Όχι, είπες,
0: εγώ είπα πεζοδρομιακές. Δηλαδή, αυτές που ρωτάει ο απλός πολίτης.
1: Εγώ τίμω του Σαλονιού.
0: Όταν συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
2: Κυρίνη, συνάδελφε.
0: Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρές, ούτε μαλακές.
1: Ότι είμαι του Σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
2: Δεν θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
1: Οριακές είναι, κύριε Γιαννούλη, οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Αγαπητέ Χρήστο,
2: είναι αυτό που δεν καταλάβω.
0: Έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε μέρα.
0: Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του... Θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
2: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό...
0: Δηλαδή μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν σας είπα αυτό, σας είπα...
0: Εγώ ρωτώ, δεν είπα ότι μου το είπατε, ρωτώ όμως να μου πείτε.
2: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα... Ή σπίτι πρέπει, μου λέτε, ή σπίτι
2: πρέπει
0: μου.
2: Πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς...
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Χωρίς... αυτό θα πάρει ο λαός να το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
1: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυφτεί.
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανού, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα, εντάξει. Και είναι πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη.
2: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Τον κύκλο του παραμένου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάω με τον Τσίπρα, αλλά δεν παραδίδω την έδρα.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
1: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
2: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες ανοίξτε χώρο για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Σαφές. Τώρα
0: ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλημέρα. Μου παρέμεινε μη κατανοητό, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Έχουμε
1: μια χαρά.
0: Απάντηση καθαρή.
1: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
0: Δεν έσπασε η στάμνα.
2: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας ματαιοδοξίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας
0: καλημέρα, κύριε Γιαννούλη. Γεια
1: σας.
3: Real FM.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί? Σε εγρήγορση η Αθήνα για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζει σε ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε χιλιάδες κόσμου πέρα από τους συνέδρους ενώ και παρατηρητών οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες: έχω κάνει αυτά. Έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει, γι' αυτό και. Στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι τι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια, μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας στις εκλογές, θα έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλοι εκεί και ενωμένοι και βέβαια.
0: Δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί.

0: την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας ο Καραμαλής ως πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρωθυπουργός της χώρας, ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην
1: Δεν σας απασχολεί
0: ένα
1: ότι, κυρία Σμιλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί πράγμα ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί? Δεν το λες και θετικό αυτό?
0: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά τους ούτε η ιστορία τους. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνεδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος Πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027, όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα, θα μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει, γιατί ξέρετε έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα, πάνω από μία ώρα, ξέρετε γιατί, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
1: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμιλή, πολύ ωραία αυτά. Να ρωτήσω κάτι για την επόμενη μέρα. Ποιο είναι το αφήγημα που έχετε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, τον νιν, δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
0: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατόλα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός το ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγε στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο, γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καριστιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δίλημα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να
2: κυβερνήσει
0: τη χώρα, για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
2: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές? Πού είναι ο πύχης? Είναι για παράδειγμα στο να γράφει 3 μπροστά το αποτέλεσμα? Είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, θα το πει ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε.
2: Δεν θα βάλετε ζητάμε, κάποιον εκλογικό στόχο?
0: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε το 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
2: Εάν
0: αυτό
2: δεν σας τη δώσει.
0: Είναι σταθερές κυβερνήσεις και η κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
2: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές?
0: Κύριε Χατζηνικολάου, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας το συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη για τις ερχόμενες εκλογές και για το 2030.
2: Το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
0: Βεβαίως. Το εξέλαβα εγώ. Αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη και τελικά.
2: Ναι, αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτοδύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%. Αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες? Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάσα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
0: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που πρέπει να βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
2: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου.
0: Θα σας απαντήσω βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγραμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος της θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
1: Εμείς, κύριε Σμυρίδη, δεν χαλάμε καρδιές. Το να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα που δείχνουν.
0: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
1: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα κάνει καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που ο Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το ΠΑΣΟΚ αρχίζει, έχετε επιθετικότητα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη?
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος, γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
2: Στενοχωριέστε που μαλώνουν μεταξύ τους.
0: Δεν έχουμε αντίπαλο. δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της, γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα, και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται, ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους, όπου τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπετε εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδημότυχο, αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα, δηλαδή, υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίτλη.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μία περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μία βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειδατισμού ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φαίνοντας να μην τα, για να κερδίζουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα, και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα κύριε Γενικέ, καλημέρα, ευχαριστούμε. Κύριε,
0: καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πάλι μαζί σας εδώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl

0: Χρήσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τον Πρίσμα 92. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις υπόλοιπες 2 ώρες μαζί σας κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με θέματα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο εχθές το βράδυ, θέματα από την εξωτερική πολιτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε σήμερα να ξανά επιτεθεί στο Ιράν, και θέματα που αφορούν την Ελλάδα μας, μια και όπως φαίνεται βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, θα λέγαμε, εν αντιθέσει σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να δούμε λοιπόν πως είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Αέθριος με αραιή συννεφιά, η θερμοκρασία κυμαίνεται από στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ και η υγρασία σήμερα το πρωί ήταν στα 63%. Ψυχρούλα έχει τις βραδινές ώρες. Αυτός ο καιρός έτσι θα συνεχιστεί έως και την Κυριακή. Την Κυριακή ίσως αναμένονται κάποιες έτσι ελαφρές βροχοπτώσεις εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα Πλέστας The Market είναι μαζί μας, ο μεγάλος χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Πεδότοπο Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Και άλλα καταστήματα Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40, και τα Πλέστας Food Service Cash & Gary στην οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και εκμεταλλευτείτε τις απίθανες τιμές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε τις πιο κάτω, κυρίες και κύριοι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χτες ότι ετοιμαζόταν να χτυπήσει για σήμερα Τρίτη το Ιράν, όμως το καθυστέρησε προκειμένου να δώσει στις διαπραγματεύσεις και στη διπλωματία μία ακόμη ευκαιρία. Όπως ισχυρίστηκε, έλαβε την εν λόγω απόφαση κατόπιν αιτήματος αρκετών Αράβων ηγετών. Ξεκίνησε εκεί μια πολύ έντονη διπλωματία εχθές το απόγευμα. Προσπαθούσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλες οι χώρες του κόλπου να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην πραγματοποιήσει αυτή του την απόφαση, να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στην διπλωματία. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, ο Λευκός Οίκος θεώρησε ανεπαρκή την ειρηνευτική πρόταση που έστειλε το Ιράν την Κυριακή, οδηγώντας σε ανησυχία ακόμη και εντός του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να προβεί σε νέα πλήγματα, ισχυριζόμενος ότι έδωσε πάρα πολλές ημέρες, ένα μήνα σχεδόν προθεσμία, και ακόμη δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ λοιπόν είχε παρατείνει τις προθεσμίες, είχε αναβάλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν τουλάχιστον 6 φορές από την έναρξη του πολέμου και αναμενόταν να συγκαλέσει εχθές την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα διαβουλεύσεων για να συζητήσουν τι στρατιωτικές επιλογές έχουν. Και ξεκίνησε λοιπόν όλη αυτή η διπλωματική έτσι επικοινωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών του κόλπου να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν και να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μια και τα πράγματα όπως φαίνεται είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε εκείνη την περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Πολλά έτσι και τρομοκρατικά χτυπήματα και διάφορες έτσι άσκημες ειδήσεις είδαμε χτες. Μία επίθεση λοιπόν σε τζαμί, τρεις στο Σαν Διέγκο. Τρεις νεκροί έχουμε από αυτή την επίθεση που έγινε εχθές το μεσημέρι σε ισλαμικό τζαμί στο κέντρο του Σαν Διέγκο στη Νότια Καλιφόρνια, όταν δύο έφηβοι άνοιξαν πυρ. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα μίσους, καθώς στα όπλα των εφήβων δραστών βρέθηκαν χαραγμένα αντισλαμικά και ρατσιστικά μηνύματα. Οι δύο ύποπτοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το ισλαμικό κέντρο, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Διέγκο. Και να πούμε εδώ ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 11:40 το πρωί τοπική ώρα. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο τζαμί της κομιτείας και σχολική δομή για μικρά παιδιά. Από το σημείο απομακρύθηκαν με ασφάλεια όλα τα παιδιά που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο συγκρότημα και ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

0: Ακούγοντας το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι παρολίγον τραγωδία θα είχαμε χτες. Έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα. Εκεί στη διασταύρωση που λέμε 24 ώρες, ένα παιδάκι ευτυχώς, δεν ξέρω ποιος βοήθησε, ο Θεός βοήθησε, η τύχη βοήθησε, κινδύνευσε από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, ευτυχώς τραυματίστηκε στα πόδια. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά και κουράγιο στην οικογένειά του και για τα αίτια του δυστυχήματος γίνεται προανάκριση και έρευνα από την αστυνομική διεύθυνση.
1: Και όταν θα έρθει.
0: Αυτό με το ατύχημα του παιδιού, μια μαθήτρια τρίτης λυκείου. Κουράγιο στην οικογένεια και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις. Πάμε στην Τουρκία όπου ένας 17χρονος φέρεται να άνοιξε πύρα αρχικά σε εστιατόριο και στη συνέχεια συνέχισε να πυροβολεί. Έχει σημάνει συναγερμός στην Τουρκία, άλλη μια αιματηρή επίθεση στην περιοχή. Στην Κιλικία όπου ένας 17χρονο έτσι ένας νεαρός φέρεται να σκότωσε 4 ανθρώπους και να τραυμάτισε ακόμη 8, ανοίγοντας πυρ σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο υποπτός μπήκε αρχικά σε ένα εστιατόριο, όπου εκεί άρχισε να πυροβολεί με κυνηγετικό όπλο. Από τα πυρά σκοτώθηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ένας εργαζόμενος. Μετά την επίθεση στο εστιατόριο, ο 17χρονος φέρεται να διέφυγε με όχημα και να συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικά έτσι σημεία της πόλης, όπου κατά τις ίδιες πληροφορίες σκότωσε έναν αγρότη που εκείνη την ώρα έβοσκε τα ζώα του, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε έναν οδηγό φορτηγού ο οποίος ήταν κοντά στο σπίτι του. Συνολικά από την επίθεση τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη.

Λοιπόν, για να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. 12.30, μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας. Εκτές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τον κύριο Πέτα θα δούμε τα θέματα που απασχόλησαν την συνεδρίαση. Υπήρχαν και κάποιες στιγμές έντασης εκεί σε ό,τι αφορά έτσι το λύκειο του Κατασταρίου. Λοιπόν, σήμερα 19 Μαΐου τιμούμε, είναι η μέρα μνήμης και τιμούμε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια από τις πιο μελανές και τραυματικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας μας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται άμεσα με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ το 1919 στη Σαμψούντα, όπου εκεί ξεκίνησε τις σφαγές και τις διώξεις των Ελλήνων που ζούσαν εκεί. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας θα βάλουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό απόσπασμα από την Φιλιό Χαϊδεμένου, η οποία εξιστορεί και θυμάται με πολύ έτσι έντονο και χαρακτηριστικό τρόπο το τι συνέβη σε εκείνη την ημέρα που αναγκάστηκε με την οικογένειά της να εγκαταλείψει το σπίτι της. Έχουμε σήμερα μαζί μας και τον κύριο Νίκο Πέτα, που θα μιλήσουμε για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τι περιλαμβάνει, τι αλλαγές θα έρθουν για τις επόμενες έτσι δημοτικές εκλογές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα σχολιάσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30.

χαλάει το σκηνικό του καιρού, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε λοιπόν αύριο, για αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, με μονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα και εδώ θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε εκεί θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσχερα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, εδώ δηλαδή τοπικά έως και 7 μποφόρ. Και για την Πέμπτη θα συνεχιστεί έτσι ο έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, στην Κρήτη το απόγευμα, οπότε εκεί θα εκδηλωθούν κάποιες έτσι πρόσχερες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτές είναι οι καιρικές έτσι συνθήκες για τις επόμενες ημέρες που θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε μια πρόσχερη αλλαγή του καιρού και ίσως δούμε κάποιες ελαφρές έτσι βροχούλες εδώ στο νησάκι μας.

Πάμε να δούμε κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις αν τις κάνει το Αιώνιο Πανεπιστήμιο θα είναι διαδικτυακές και θα είναι αφιερωμένες στην επτανησιακή ζωγραφική και την ιστορική διαδρομή πριν και μετά το 1864. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 11 η ώρα το πρωί με ομιλητή τον κύριο Χρήστο Καρίδη, αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ θέμα της ομιλίας θα είναι επτανησιακή ζωγραφική ή πριν και μετά την Ένωση.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 52.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yotis Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε χθες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες και στους ακροατές μας.
0: Mm-hmm. Πείτε μας λίγο έτσι, ποια ήταν τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση, όσο μπορέσαμε κι εμείς και παρακολουθήσαμε ένα έτσι μεγάλο μέρος.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, σίγουρα ο προϋπολογισμός, πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού είναι ένα σημαντικό θέμα. Πράγμα που αποδεικνύει για άλλη μια φορά και τους ισχυρισμούς μας από την πρώτη στιγμή,
0: ναι,
1: ότι γίνεται δεν γίνεται ένα σωστός προγραμματισμός όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες, ναι, που υπάρχουν στο Δήμο μας, και βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα αναμορφώσεις προϋπολογισμού. Έτσι ήρθε και η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
0: Ναι.
1: Είχαμε τα θέματα όπου είχε να κάνει με το καταστάρι, τόσο με το σχολείο και με την αλλαγή της χρηματοδότησης, γιατί να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο, που ανέβηκαν κάπως οι τόνοι.
0: Ναι.
1: Είδαμε κάποιες αψημαχίες όπου αφορούσαν την Δημοτική Αρχή και την Δημοτική Αρχή του κ. Ρετάκη. Βλέπουμε να υπάρχει μια αιμονή από μεριάς της παρούσας, ναι, Δημοτικής Αρχής, τόσο με τον κ. Ρετάκη όσο βέβαια και με τα πεπραγμένα. Που οφείλουμε να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Ποταμίτη, ότι οφείλουμε οι επόμενοι να σεβόμαστε έως κάποιο βαθμό τα όσα έχουν πράξει οι προηγούμενοι, διότι οι προηγούμενοι έχουν κριθεί από τους συμπολίτες μας, έχουν λάβει την ψήφο που τους αναλογούσε και την θέση που τους αναλογεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα αυτά όλα έχουν κριθεί, και από εδώ και πέρα θα πρέπει οι παρόντες να πορεύονται με αξιοπρέπεια αφενός, αλλά και αφετέρου να προσπαθούν αυτοί στη δικιά τους θητεία να κάνουν το περισσότερο μπορούν, να εξελίξουν αυτά που βρήκαν από τους προηγούμενους, να τα διανθίσουν και να αφήσουν κάτι και για τους επόμενους.
0: Ναι.
1: Γιατί τουλάχιστον οι προηγούμενοι άφησαν κάτι, ναι, σε εμάς, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε τη θητεία μας, αλλά και βέβαια σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη, όπως γνωρίζετε, με COVID, με διάφορες θέματα ενεργειακής κρίσης, όπου είχε να αντιμετωπίσει η παρούσα Δημοτική Αρχή με τα καλά και τα κακά της, αλλά όπως είπαμε αυτά έχουν κριθεί. Και όπως θυμάστε, σαν πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ήμουν ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί ήθελα το κακό της, αλλά προσπαθούσα και εγώ με τις προτάσεις μου να εξαναγκάσω, να προτείνω,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση στην καθημερινότητα αλλά και στις υποδομές πόλης μας αλλά και της ακίνητρων γέννη.
0: Μάλιστα. Εκεί με το σχολείο στο καταστάρι, γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάποια λεφτά τα οποία, όπως μας ενημέρωσε και ο Σερετάκης,
0: ναι,
1: είχαν
0: εγκριθεί, ναι,
1: για το σκοπό την καθύψους επέκταση,
0: ναι,
1: της σχολικής μονάδας, κάτι το οποίο το ζητάει και η τοπική κοινότητα, η τοπική κοινωνία, ο σύλλογος,
0: ναι,
1: των διδασκόντων, των γονέων,
0: mm-hmm,
1: όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της κοινότητας του καταστάριου. Η παρούσα Δημοτική Αρχή μας είπε ότι διαμορφώνει μια διαφορετική μελέτη, μια μελέτη που δυστυχώς όμως δεν ήρθε στα χέρια μας πριν τη συνεδρίαση, ούτε έχει έρθει, ούτε ώστε να ενημερωθούμε. Μίλησαν για 4 νέες αίθουσες, μίλησαν για διαμορφώσεις όσον αφορά την υπηαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει στα χέρια μας, μελέτες οι οποίες απλά αναφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: και όπου δόθηκαν δεσμεύσεις από την παρούσα Δημοτική Αρχή ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων θα αξιοποιηθεί στην κοινότητα καταστάριου.
0: Ναι.
1: Όμως, αν δεν έχουμε και εμείς στα χέρια μας αυτές τις μελέτες και να έχουμε και έγγραφες δεσμεύσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι θα αξιοποιηθούν, δεν μπορούμε και εμείς ακόμα να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι μελιγενεύθε για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς αυτό που λέμε σαν Δημοτική Παράταξη είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν για μόνιμες υποδομές, όχι πλέον άλλα προκάτ, δες και βρισκόμαστε στην μετάσεισμου εποχή, μετάσεισμου Ζάκυνθο, με τα προκάτ και με τις σκηνές.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά μας και οι ηλικιωμένοι μας δεν πρέπει να μπαίνουν σε προκάτ αίθουσες, αλλά σε μόνιμες υποδομές, σε μόνιμες κτηριακές υποδομές, να μπορούν με ασφάλεια, αλλά και βέβαια να υπάρχει ένα ευχάριστο περιβάλλον και να μπορούν να έχουν ένα ασφαλή και όμορφο εκπαιδευτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ημέρας και των μαθημάτων.
0: Μάλιστα. Είστε σαφέστατος. Οπότε εσείς θέλετε να δείτε πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Να δείτε και τις μελέτες που υπάρχουν, αφού θα πάνε στην κοινότητα του τοπικού διαμερίσματος καταστάριου.
1: Διότι ακούσαμε και τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο επίσκοπο. Την ώρα που μίλησε ο κύριος επίσκοπος, ο κύριος δήμαρχος είπε σε ένα πρόεδρο που είναι στη δικιά του παράταξη ότι λαϊκίζει. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες μεταξύ

0: ακολουθούμε στενά το θέμα και εμείς και η τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να δούμε αν πράγματι ισχύουν όλα αυτά, διότι έχουμε ακούσει πολλά από την παρούσα δημοτική αρχή τα τελευταία 3 χρόνια, όπου δυστυχώς ελάχιστα από αυτά τα έχουμε δει να υλοποιούνται ή έστω να ευσταθούν κατά κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα όμως το παρακολουθούμε και εμείς και η τοπική κοινωνία, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν για αυτό το σκοπό.
1: Μάλιστα. Μια και έχετε μεγάλη εμπειρία από την πόλη μέσα, γιατί ζείτε και εργάζεστε μέσα στην πόλη και έχετε ασχοληθεί και με τα τοπικά συμβούλια τα προηγούμενα χρόνια. Πώς βλέπετε την πόλη μας τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ποταμίτη, εμείς όπως γνωρίζετε κάθε μήνα κάναμε τοπικό συμβούλιο. Καλούσαμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιχειρηματίες, συλλόγους, μηχανικούς, εμπορικό, οικονομικό επιμελητήριο, ώστε να έχουμε από κοινού σύλλογο μηχανικών, εργαζομένων του Δήμου, ώστε να έχουμε από κοινού μια πορεία και να διεκδικούμε μαζί πράγματα και καταστάσεις για την πόλη μας.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Η πόλη μας αυτή τη στιγμή ζει, είναι στα χειρότερά της, θα μπορούσε να πει κάποιος, τόσο από άποψης καθημερινότητας, εφταξίας, κυκλοφοριακού, λακκούβες, πεζοδρόμια, πάρκινγκ. Δυστυχώς όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι πρωτίστως, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες ζουν μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα, το οποίο το βιώνουμε από την περίοδο του χειμώνα και πλέον, και ήδη οι επιχειρήσεις μιλάνε για μεγάλες μειώσεις. Ενώ υπάρχει κόσμος όπου θέλει να μπει στην πόλη, να περπατήσει ή τέλος πάντων να πάει σε κάποιο κατάστημα να ψωνίσει, να κάνει το οτιδήποτε, δεν υπάρχει προσβασιμότητα και τα πάρκινγκ τα οποία έχουν δημιουργηθεί με το Γαρμπίλι και το Αμοχάλικο, καταλαβαίνουμε ότι δεν πληρώνουν σε καμία περίπτωση σύγχρονες προδιαγραφές και υποδομές για να μπορεί κάποιος ξένος, ντόπιος, συμπολίτης μας να πάει να αφήσει το αυτοκίνητό του μέσα στο σκοτάδι. Εκεί στο παλιό νοσοκομείο, στο χώρο, πίσω στο κτέλ με τα σκοτάδια και στο Αμοχάλικο, στα σκοτάδια της περιοχής των Καμηνίων, που εμείς όπως γνωρίζετε σαν τοπικό συμβούλιο είχαμε πει συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί μια περιοχή, όχι απλά να γίνει ένας χώρος εναπόθεσης αυτοκινήτων σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, αλλά θα έπρεπε να μπουν φώτα, πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις, παναράκια, να μπορεί κάποιος να κάτσει, πλατείες και να διαμορφωθούν και κάποιοι χώροι στάθμευσης, ούτως ώστε αυτή η περιοχή των Καμηνίων, η δεύτερη πύλη εισόδου της πόλης μας, να υπάρχει μια ανάπλαση, μια αναδιαμόρφωση του χώρου, να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας οι ζακινθινοί στα σπίτια που πλέον έχει εγκαταλειφθεί και μοιάζει μια έρημη περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή των Καμηνίων. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θέματα της πόλης μας όσον αφορά τόσο το παραλιακό μέτωπο, που σε όλες τις μελέτες, μιλάμε για μελέτες οι οποίες είναι πριν από 20 χρόνια, τα οποία ήρθαν να υλοποιηθούν στη Ζάκυνθο του 2026, το 1,5 εκατομμύριο επισκεπτών και το κάθε σπίτι να έχει πλέον 2 και 3 αυτοκίνητα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι μελέτες είναι απλά σχέδια επί χάρτος, που αυτή τη στιγμή αυτά τα σχέδια επί χάρτος δεν μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς ποιοι επί της ουσίας έχουν υποφεληθεί. Είναι 2 επιχειρήσεις, είναι 3 επιχειρήσεις, είναι 4 επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Έστω 10 επιχειρήσεις μπορεί να έχουν υποφεληθεί, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αλλά και των μόνιμων κατοίκων από την παρούσα κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί, από την έλλειψη σχεδιασμού, προγραμματισμού και οράματος από την παρούσα δημοτική αρχή, δυστυχώς έχει κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη.
1: Εδώ βλέπω και την ανακοίνωση που έχει βγάλει η Δύναμη Ελπίδας με αφορμή τη συνάντηση που έγινε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παντοκράτορα, θα τη διαβάσουμε μετά. Και που αναφέρεται σε πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει, για παράδειγμα πεζοδρόμια, αναφέρεται στην υδροδότηση που υπάρχει εκεί στην περιοχή, οι μητελές πεζοδρόμιο στην περιοχή Μέρλης, Γέφυρες, ένα άλλο πεζοδρόμιο στο εστιατόριο, λέει Μήλος. Θα τη δούμε αυτή την ανακοίνωση μετά, κύριε Πέτα.
0: Θα καταγράφουμε αναλυτικά.
1: Ναι.
0: Καταγράφουμε...
1: Και από ό,τι μας είπε και ο κύριος Τσουρουνάκης, θα συνεχιστούν αυτές οι επαφές και σε άλλες δημοτικές ενότητες και στην ορεινή Ζάκυνθο, να μην ξεχνάμε και τα ορεινά, έχουν πολλά προβλήματα και εκεί. Λοιπόν, κύριε Πέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τη διάθεσή σας. Ο συνδυασμός μας συνεχίζει. Ακάθικτος, όπως ξεκινήσαμε από την αρχή, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα θέματα της καθημερινότητας και των υποδομών των συμπολιτών μας και βέβαια να αναδεικνύουμε κοινωνικά θέματα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους τοπικούς συμβούλους και όσους ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, συλλόγους, ενεργούς πολίτες, να ενώσουν τις φωνές τους μαζί μας.

0: διότι ένα συνδυασμός, 5-6 δημοτικοί σύμβουλοι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να δείξουν όλα αυτά τα θέματα. Θέλουμε βοήθεια από όλους τους ακινήθινους, ούτως ώστε να πιέσουμε την παρούσα δημοτική αρχή να αλλάξει λίγο ρότα, διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, κύριε Ποταμίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μάλιστα, και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πέτα.
0: Καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Πρίσμα 92.

νύχτες δίνεσαι μικρό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε την ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου μάλλον που μας έστειλε πριν από λίγο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, που αναφέρεται στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, όπου εκεί έγινε μια καταγραφή πολλών σοβαρών προβλημάτων και είδαν ότι υπάρχει ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα καθημερινότητας, υποδομών, ασφάλειας και λειτουργίας της περιοχής, τα οποία παραμένουν άλυτα παρά τη σοβαρότητά τους, καθώς και τη μη εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων στα χωριά και τις πλατείες. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκαν η επικίνδυνη κατάσταση στο ΚΕΠ Παντοκράτορα, όπου πέφτουν σοφάδες, δημιουργώντας κινδύνους για εργαζόμενους και πολίτες. Η κατάσταση στη διασταύρωση του Παντοκράτορα με ακαθάριστα χόρτα, προβλήματα σήμανσης και ανάγκη τοποθέτησης stop, καθώς και εικόνα εγκατάληψης σε χωματιρές και κατεστραμμένο οδικό δίκτυο που χρειάζεται άμεσα ασφαλτόστρωση. Η ανάγκη εφαρμογής του σχεδίου πόλης στο Λαγανά, αξιοποιώντας τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί από εισφορές πολιτών, η ανάγκη συνέχισης του δρόμου προς την αστυνομία Λαγανάς, η ανάγκη δημιουργίας δημόσιων τουαλετών στην πλατεία, καθώς και η αξιοποίηση του χώρου στάθμευσης Ίκαρος, η ανάγκη δημιουργίας και διασφάλισης δρόμων διαφυγής στην περιοχή Λιθακιά Παντοκράτορας Μουζάκη για λόγους πολιτικής προστασίας και ασφάλειας και η έλλειψη πρόσβασης στην παραλία Μαραθιά στο Κερί. Τα προβλήματα στην κεντρική παραλία, όπου επαγγελματίες αδυνατούν να τοποθετήσουν ξαπλώστρες λόγω εκκρεμωτήτων και έλλειψης ρυθμίσεων, και το τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου, με 22 γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΣ και περίπου 40 ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ το παλιό δίκτυο δημιουργεί συνεχείς βλάβες και διακοπές νερού. Τα σοβαρά ζητήματα καθαριότητας με κατοίκους και επαγγελματίες να καταγγέλουν ότι πολλές φορές αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους την κατάσταση. Ενώ αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο Καλαμάκι με το ημιτελές πεζοδρόμιο στην περιοχή Μέρλης, οι προβληματικές γέφυρες στο άφτεκτο πεζοδρόμιο κοντά στο εστιατόριο Μήλος, λακκούβες και γενικότερα ζητήματα καθημερινότητας, καθώς και το γεγονός ότι το έργο της αποχέτευσης παραμένει αναολοκλήρωτο. Η εικόνα που παρουσιάστηκε στη συνάντηση αποτυπώνει μια περιοχή με τεράστια τουριστική και οικονομική σημασία για τη Ζάκυνθο, η οποία όμως αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη παρεμβάσεων, σχεδιασμού και συντήρησης. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει σε ανακοίνωσή το Συνδυασμός Δύναμης Ελπίδας και τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του τόπου μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής που διαβάζουμε εδώ από το διαδίκτυο. Πριν από λίγο συνελήφθη στην Ισπανία ο Τζόναθαν Άντικ, είναι γιος του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας για μας τις γυναίκες, Μάνκο, Ισακ Άντικ. Λοιπόν, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Καταλωνίας στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 24 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Θυμόμαστε όλοι, είχε πάει ο πατέρας μαζί με το γιο κάποια βόλτα εκεί, ένα περίπατο στην περιοχή. Από ό,τι φαίνεται ο γιος τον έσπρωξε στον γκρεμό. Τότε είχε πει ότι η πτώση του πατέρα του οφειλόταν σε ατύχημα. 2 χρόνια περίπου λοιπόν από αυτό το τραγικό γεγονός συνελήφθη ο γιος του.

μου, όπως μετράω το μερτικό μου. Τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

0: ψήφισμα.
1: Για να δούμε τώρα ένα ψήφισμα από το Σύλλογο Εργαζομένων στις ΔΟΗ Αχαΐας, Ηλίας, Κεφαλινίας και Ζακύνθου, η οποία αποτελεί φορολογική περιφέρεια πατρών της ΑΔΕ, εμποδίζει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στους εορτασμούς για την Ένωση των Επτανήσων. Μετά λέει από 160 χρόνια η φορολογική περιφέρεια πατρών με προφορική εντολή εμποδίζει τους εργαζόμενους της ΔΟΗ, Αργοστολίου, Ζακύνθου και Λευκάδας να συμμετέχουν στους εορτασμούς για την Ένωση των Επτανήσων. Ψήφισμα που καταδικάζει αυτή την ανιστόρηστη συμπεριφορά της φορολογικής περιφέρειας, η οποία αφορά τις τοπικές γιορτές, έχει εκδώσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Εργαζομένων της ΔΟΗ.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι προς το διάλειμμα των μία. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον νομικό κύριο Νικόλο Πέτο, που θα μας αναλύσει τι ισχύει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας κώδικα συμπληρωματικός του πρώτου, ο οποίος αναφέρεται και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2028, τα τέλη του 28. Πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον κύριο Νικό Πέτα.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: no sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptionally. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πρίσμα 92.
10: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Πέτα, νομικό. Μαζί του θα συζητήσουμε τι ισχύει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα εφόσον ψηφιστεί. Κύριε Πέτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πολύ...
1: πρέπει να σας πω ότι παρεμπιπτόντως, με αφορμή τη σημερινή μας συζήτηση, ότι το πρόγραμμα του σταθμού σας είναι αρκετά επίκαιρο. Και γιατί αυτό? Γιατί όλος προσφάτως και συγκεκριμένα τις προηγούμενες 4-5 ημέρες έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση από το Φοιτητικό Επιστημονικό Όμιλο Δημοσίου Δικαίου, διήμερη. Αναφορή την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Παρασκευή. Το λέω γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου είχαν μιλήσει αναφορικά ακριβώς με την ανάλυση όλου του υποδιαβούλευση ακόμη σχεδίου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια τεραστίων διαστάσεων για την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης νομοθετική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι μιλάμε για νομοθετήματα τα οποία πρόκειται να καταργηθούν άνω των 100 ετών ισχύως, για χιλιάδες διατάξεις οι οποίες έπρεπε να συλλεγούν προκειμένου αυτές να μεταρρυθμιστούν και να ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο ολοκληρωμένο κώδικα 700 και πλέον διατάξεων, ο οποίος βεβαίως ακόμα τελεί σε διαβούλευση, δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα, αλλά πρόκειται στο επόμενο διάστημα, κα πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο ή στον Ιούλιο, να ψηφιστεί.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι με απλά λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι περιλαμβάνει αυτός ο νέος κώδικας.
1: Θα σας πω. Καταρχάς κάνει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο διοικητικά και νομικά. Γιατί αυτό? Γιατί συλλέγει όλη την νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση και την επικαιροπηγή. Άρα όλοι οι ερμηνευτές του δικαίου και είτε ανήκουν στη διοίκηση, είτε φυσικά στους δικηγόρους, είτε και στον κάθε απλό πολίτη, θα έχει πρόσβαση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα. Θα είναι με ένα απαιτητικό, αλλά είναι μόνο ένας νόμος. Δεν θα χρειάζεται κάτι παραπάνω επί του παρόντος. Ένα. Δύο. Αυτό προσφέρει, ξέρετε, μια ασφάλεια δικαίου στην καθημερινή διοίκηση των πραγμάτων, των δημοτικών πραγμάτων. Ένα. Δεύτερον, και πάρα πολύ σημαντικό, σταματάει επομένως η πανσπερμία. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο κάνει είναι ότι περιλαμβάνει ένα παράρτημα. Τι είναι αυτό το παράρτημα? Είναι ένα τεράστιο διαστάσιο γύρω σε 160 σελίδες παράρτημα του νέου κώδικα, όπου κατανέμει, κυρία Ποταμίτη, όλες τις τοπικές αρμοδιότητες μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων αλλά και της Περιφερειακής Ένωσης, προκειμένου είτε οι περιφερειάρχες είτε οι δήμαρχοι και εν τέλει οι ίδιοι οι πολίτες να ξέρουν κάθε φορά ποιος τους στέει.
0: Μάλιστα, που δεν ξέρουν τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί πάρα πολλές φορές επαναλαμβάνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση, και σας το λέω και σαν δικηγόρος της πράξης και της Ζάκυνθου, όπου έχουμε πάντοτε ένα πρόβλημα στο ποιον ανήκει η αρμοδιότητα και επομένως ποιος έχει και την ευθύνη. Αυτό με την συλλογή της νομοθεσίας και με την κατανομή των αρμοδιοτήτων που πρόκειται να συμβεί σε αυτό το τεράστιο παράρτημα, ο κάθε πολίτης θα ξέρει, αν όλα τρέξουν καλά, ποιος τον έχει βλάψει, ο Δήμος ή η Περιφέρεια, σε ποιον πρέπει να αποτανθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και κανείς με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορεί πλέον και να κρύβεται. Όμως, ο νέος κώδικας θα φέρει εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές, οι οποίες πάντοτε είναι και πολύ πιο ενδιαφέρουσες στο εκλογικό πεδίο.
0: Ναι.
1: Μιας και αλλάζει ο τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνω ότι πάντοτε για αυτή τη συζήτηση υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε οι εκλογές και τα εκλογικά συστήματα έχουν ενδιαφέρον, μιας και από εκεί να προσδιορίζεται το μέλλον του τόπου. Προσέξτε λοιπόν να δείτε. Η βασική καινοτομία που θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος είναι ότι πλέον καταργείται ο δεύτερος γύρος.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουμε όπως πάντα μεγάλα και ενιαία ψηφοδέλτια, λίγο μικρότερα η αλήθεια είναι. Δεν απαιτείται οι υποψήφοι, οι δήμαρχοι και τα δημοτικά σχήματα, το ίδιο ισχύει και για τα περιφερειακά, να έχουν τα πολυάριθμα, τόσο μάλλον μεγάλα και πολυάριθμα δημοτικά σχήματα όσο είχαν, θα είναι κατά τη περιορισμένα αφενός, αλλά αφετέρου δεν θα υπάρχει ο δεύτερος γύρος. Ένα. Δεύτερον, δεν θα εκλέγεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης με αναγκαίο το 50% των ψηφιστάτων, των εγκύρων ψηφοδελτίων.
0: Είναι το 40.
1: Αλλά 42 πλέον μια τσίπ, 42%.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ εισάγεται μια τεραστίων διαστάσεων καινοτομία, η οποία, επιτρέψτε μου να διαβλέψω και να προβλέψω, ότι είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει κάποια εκλογικά αποτελέσματα. Ποια είναι η μεγάλη καινοτομία? Ότι εισάγουμε την δεύτερη, την περίφημη εναλλακτική ψήφο στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Είναι ένα εκλογικό σύστημα και ένας τρόπος, μια μέθοδος εκλογής που έρχεται από το εξωτερικό, η περίφημη second best επιλογή. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να σας κάνουμε
0: πείτε μας τώρα ένα παράδειγμα, εδώ στο νησί μας, όταν έχουμε δημοτικές εκλογές.
1: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε 4 δημοτικά σχήματα. Α, Β, Γ, Δ. Ωραία. Έχουμε 4 υποψηφίους δημάρχους. Το κάθε ψηφοδέλτιο κάθε δημάρχου, στο τέλος αυτού, θα έχει μία λίστα με, με τα υπόλοιπα δημοτικά σχήματα. Δηλαδή θα λέει το ψηφοδέλτιο του Α, κάτω χαμηλά, θα αναφέρει τους επικεφαλείς του Β, του Γ, του Δ. Εκεί κάθε πολίτης θα μπορεί να επιλέξει
0: ποιον θέλει,
1: έναν από τους υπόλοιπους.
0: Ποιον θέλει για δεύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο θέλει ως εναλλακτική. Προσέξτε τώρα τη χρησιμότητα. Ας υποθέσουμε λοιπόν στο παράδειγμα μας ότι έχουμε 4 δημοτικά σχήματα, Α, Β, Γ, Δ. Ο Α και ο Β έχουν περίπου, ο Α έχει γύρω στο 30%, ο Β έχει ένα περίπου 30%. Άρα κανείς από τους δύο πρώτους δεν έχει το 42% που χρειάζεται προκειμένου να εκλεγεί. Γιατί αν κάποιος δήμαρχος και κάποιο δημοτικό σχήμα εκλεγεί, έχει 42% των εγκύρων ψηφοδελτίων, δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση. Έχουμε δήμαρχο, τελειώνει η συζήτηση εκεί. Όταν δεν έχουμε κάποιον ο οποίος να λάβει το 42%, τότε πηγαίνουμε στα ψηφοδελτία του τρίτου και του τέταρτου, δηλαδή στο γάμα και στο δέλτα. Και κοιτάζουμε οι ψηφοφόροι του γάμα και οι ψηφοφόροι του δέλτα ποιους επέλεξαν ως δεύτερη εναλλακτική από τους α και β. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο
0: κύριε
1: απαιτητικό.
0: Πέτα, το κάνω να το εικόνα. Κάνω,
1: να το κάνω πιο πρακτικά. Στις εκλογές του 2023 είχαμε 4 υποψηφίους δημάρχους στη Ζάκυνθο. Τον κύριο Στασινόπουλο, τον κύριο Τσουρουνάκη, τον κύριο Αρετάκη και τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Μάλιστα, να πάμε με αυτό το παράδειγμα.
1: Κανείς εξ αυτών, γιατί το συγκεκριμένο παράδειγμα θα ενεργοποιούσε το συγκεκριμένο νόμο. Κανείς εκ των υποψηφίων δημάρχων δεν κατέλαβε στον πρώτο γύρο του 2023 το 42%.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εάν το φέρουμε αυτό το παράδειγμα,
1: πάμε
0: το 28.
1: Στο παράδειγμα αυτό. Άρα λοιπόν, ούτε ο κύριος Στασινόπουλος, ούτε ο κύριος Τσιουρνάκης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δεύτερο γύρο, δηλαδή οι δύο πρώτοι, δεν είχαν το 42%. Τότε λοιπόν, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και αθροίζουμε στις ψήφους του κυρίου Στασινόπουλου και του κυρίου Τσιουρνάκη, τις εκείνους που τους επέλεξαν από τα ψηφοδέλτια του κυρίου Αρετάκη και του κυρίου Κωνσταντίνου.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε και μετά ξανακάνουμε άθρηση. Για παράδειγμα, εάν ο κύριος Στασινόπουλος έπαιρνε 1000 ψήφους και ο κύριος Τσουρουνάκης έπαιρνε άλλους 900 ψήφους, θα πηγαίναμε και θα αθρίζαμε στα πόσα ψηφοδέλτια από τον κύριο Αρετάκη και πόσα ψηφοδέλτια από τον κύριο
0: Κωνσταντίνου.
1: Είναι
0: δεύτερη λύση, δεύτερη επιλογή, με συγχωρείτε.
1: Έχουν επιλέξει τον κύριο Στασινόπουλο ή τον κύριο Τσουρνάκη. Και πάνω στους 1000 θα αθρίζαμε και τα υπόλοιπα. Και έτσι θα εκλέγαμε και θα ανακηρύξαμε ποιον θα είχαμε δήματος. Με δύο λόγια, για να το πω απλά, το εκλογικό σύστημα, το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο εν τέλει όταν και στους δήμους εκείνους όπου δεν έχουμε έναν καθαρό νικητή. Δηλαδή κάποιον ο οποίος απολαμβάνει με το καλημέρα το 40 και πλέον τα 100 του εκλογικού σώματος.
0: Περιμένετε.
1: Όπου λοιπόν έχουμε υποψηφιότητες χαμηλής πτήσης, χαμηλής πτήσης. Έχουμε δηλαδή υποψηφίους δημάρχους, οι οποίοι και επιδημοτικά σχήματα, που δεν μπορούν να καταλάβουν το 42 και πλέον τα 100. Έτσι. Τότε θα πηγαίνουμε μεταξύ των του τρίτου και του τέταρτου ή του πέμπτου ψηφοδελτίου και θα αλλιεύουμε τις επιλογές των ψηφοφόρων αυτών του τρίτου, του τέταρτου, του πέμπτου, του έκτου και θα τα προσθέτουμε, θα προσθέτουμε τις επιλογές τους στον πρώτο και στο δεύτερο. Λοιπόν, και έτσι θα καταλήγουμε στην πραγματικότητα. Αυτό τι σημαίνει, σε πρακτικό επίπεδο και σαν δημοσιογράφος λέω, ότι θα περνάτε και οι δημοσιογράφοι λίγες περισσότερες και παραπάνω ώρες στο πρωτοδικείο Ζακίνθου, γιατί το βράδυ των εκλογών
0: δεν θα είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα.
1: Θα χρειάζεται πολύ μεγάλη αναμονή μέχρι να αθροίσουμε τις επιμέρους επιλογές. Αυτό το λέω γιατί έχοντας διατελέσει πολλές φορές δικαστικός αντιπρόσωπος, ο κόπος θα είναι λίγο μεγαλύτερος.
0: Οπότε θα είναι υποχρεωτικό όμως το ψηφοφόρο να βάζει και δεύτερη επιλογή?
1: Όχι.
0: Αν θέλει.
1: Είναι υποχρεωτικό. Γι' αυτό και θα προσμετρηθούν όσα ψηφοδέλτια έχουν
0: έτσι
1: δεύτερη όπως, επιλογή.
0: Έτσι όπως το παρουσιάζεται, κύριε Πέτε, και σαφώς θα ισχύσει, έτσι.
1: Ναι, θα ισχύσει. Μάλλον, αυτή είναι η βούληση του κ. Λιβάνιου. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Αυτό θα τελειώσει. Δεν υπάρχει.
0: Μάλλον ωφελημένος από αυτή τη διαδικασία βγαίνει ο δεύτερος. Ο δεύτερος υποψήφιος.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι το βλέπω εγώ. Με βάση αυτά που μου λέτε.
1: Σίγουρα ωφελημένος θα είναι. Εκείνος ο οποίος, τώρα αυτή είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση, που θα μπορούσε να αλλιεύσει σε διαφορετικά και σε ετερόκλητα κοινά και θα έχερε σεβασμού σε μια ομάδα ανθρώπων, σε πάνω σε πολλές διαφορετικές ανθρώπων που δεν θα ήταν η πρώτη τους επιλογή, αλλά θα ήταν η δεύτερη. Και το λέω στην περίπτωση κατά την οποία, παραδείγματος χάρη, για να θυμίσω μια άλλη περίοδο, αν αυτό το εκλογικό σύστημα, και γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το εκλογικό σύστημα θα επηρεάσει στην πραγματικότητα και υπάρχουν και ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας. Θέλετε ένα παράδειγμα?
0: Ναι.
1: Αν φέρουμε αυτό το εκλογικό σύστημα στην εκλογική μάχη, στη δημοτική εκλογική μάχη του 2014. Να θυμίσω ότι τότε υποψήφιος δήμαρχος ήταν ο εν ενεργεία δήμαρχος Στέλιος Μποζίκης, ο κύριος Κολοκοτσάς, ο αείμνηστος Κουρής και νομίζω και ένα ψηφοδέλτιο ακόμα. Σε εκείνη την εκλογική μάχη, ο Στέλιος Μποζίκης στον πρώτο γύρο είχε καταλάβει περισσότερο από το 42%.
0: Ναι.
1: Στον δεύτερο γύρο που απαιτούνταν 50% έχασε.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον εκλογικό νόμο, ο κύριος Μποζίκης θα είχε εκλεγεί.
0: Ναι.
1: Και δεν θα είχαμε οδηγηθεί στον δεύτερο γύρο, όπου εξελέγει τελικώς μετά τη μετακίνηση ψηφοφόρων, μετά την μετακίνηση χιλιάδων ψηφοφόρων, εν τέλει ο κύριος Κολοκοτσάς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το παράδειγμα τι θέλω να πω, ότι ο εκλογικός νόμος σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι εκείνος που μπορεί και να επηρεάσει και να προσδιορίσει το ποιος θα είναι εν τέλει ο επόμενος δήμαρχος. Άρα ο εκλογικός νόμος είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πολιτικές ομάδες, τυπικές ή άτυπες, τους παρακολουθούν και έχουν γνώση πολύ σχετική πάνω σε αυτό και τους μελετούν συγκεκριμένα. Ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος θα απαιτήσει αρκετά μεγάλη και σοβαρή μελέτη. Έτσι. Επίσης, να πω και μία παραπάνω καινοτομία. Και
0: για τους
1: προέδρους το
0: θέλω να μας πείτε, δηλαδή το κάθε ψηφοδέλτιο. Θα έχει τους προέδρους και τους δημοτικούς συμβούλους όπως το ξέρουμε.
1: Σε ένα ποσοστό. Α, επίσης, με δύο-τρία πράγματα. Ναι, ξεκινώντας από την ερώτησή σας. Πρώτον, ναι, θα παρουσιάζει σε ένα ποσοστό μικρότερο από την προηγούμενη φορά κοινοτικά ψηφοδέλτια δημοτικών ενωτήτων, κοινοτικών μάλλον ψηφοδελτίων. Ναι. Σε μικρότερο, λέω και πάλι, ποσοστό που είναι αναγκαίο, γιατί μιλάμε πάντοτε για τα ελάχιστα, αφενός. Αφετέρου, θα καταργηθούν οι επιμέρους δημοτικές ενότητες. Αυτό έχει μια σημασία και θα επηρεάσει. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει η Δημοτική Ενότητα Λυκών, από την οποία προέρχομαι, η Δημοτική Ενότητα Ελατίων, η Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων, που αυτές οι δημοτικές ενότητες, κυρία Ποταμίτη, τι επηρεάζουν? Επηρεάζουν την κατανομή των δημοτικών συμβούλων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με αυτή την κατανομή, η Δημοτική Ενότητα Ελατίων απολαμβάνει μία έδρα Δημοτικού Συμβουλίου, σωστά?
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό δεν θα υπάρχει πια. Και τότε, στο επόμενο εκλογικό σχήμα, οι πρώτοι που θα εκλέγονται από όπου και αν προέρχονται, θα καταλαμβάνουν τις θέσεις, τις έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς αυτό να συναρτάται με το που εντός εισαγωγικών κάποιος θέτει επιμέρους υποψηφιότητα. Όλο το νησί θα είναι μία εκλογική,
0: μία
1: περιφέρεια,
0: εκλογική περιφέρεια.
1: Και αυτό, ξέρετε, για όσους παρακολουθούμε τα πράγματα, ξέρετε με τι θα προσυδειάζει. Με, με τους παλιούς νομαρχιακούς συμβούλους. Όπου οι παλιοί νομαρχιακοί σύμβουλοι δεν είχαν επιμέρους ενότητες, όπου μπορούσε κάποιος, αδιακρίτως εκλέγονταν. Επιπλέον, μια επίσης μεγάλη καινοτομία και αρκετά σοβαρή, που πιθανότατα θα πονοκεφαλιάσει όσους ασχοληθούν και επιθυμούν και λάβουν την πρωτοβουλία να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια, θα είναι ότι θα έχουν το δικαίωμα να κατεβάσουν ως υποψηφίους και δύο υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους επικρατείας, όπως λέγονται εντός εισαγωγικών, δηλαδή δημοτικούς συμβούλους χωρίς σταυρό προτίμησης. Σε
0: Μάλιστα.
1: αυτή την περίπτωση, αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι και θα εκλέγονται μόνο εάν το δημοτικό ψηφοδέλτιο εκλεγεί εν τέλει πρώτο.
0: Α,
1: δηλαδή, για να το πω απλά και απλοϊκά, σήμερα η Δημοτική Αρχή αθροίζει 17 δημοτικούς συμβούλους, η πλειοψηφία. Ωραία. Η οποιαδήποτε αυριανή πλειοψηφία θα αθροίζει 15 εκλεγμένους με σταυρό
0: και συν 2 επικρατείες.
1: 17. Και δύο επικρατείες.
0: Εσείς κύριε Πέτα, αυτό το όλα νέα είναι. Πώς το θεωρείτε, καλύτερο σύστημα από την προηγούμενη φορά ή χειρότερο?
1: Θα είπα και πάλι. Πιστεύω, θα σας πω, καταρχάς συνολικά η νομοθετική πρωτοβουλία νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με πολύ μεγάλο μερίδιο που απολαμβάνει αποδοχή. Θα είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφερειών και Δήμων. Ναι,
0: βέβαια.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, σε σχέση με τις εκλογικές διατάξεις, η αλήθεια είναι ότι θα μας επηρεάσουν. Και γιατί θα μας επηρεάσουν και θα επηρεάσουν γενικά? Θα επηρεάσουν τις περιοχές εκείνες όπου η κοινωνία δεν κάποιος δεν απολαμβάνει της ευρύτερης αποδοχής της κοινωνίας. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, όπου, να το πω πολύ απλοϊκά και απλά, όπου δεν έχουμε καθαρά κερδισμένους υποψηφίους δημάρχους, το εκλογικό σύστημα με απόλυτη βεβαιότητα θα μπορέσει και εν τέλει θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Όπου έχουμε καθαρές επιλογές και ανθρώπους οι οποίοι συγκροτούν ευρύτερες πλειοψηφίες, δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι η τοπική
1: γι' αυτό παρεμπιπτόντος και αναγόμενος πάλι στο παράδειγμα που σας έφερα προτύτερα, στο παράδειγμα του 2014 της εκλογής Μποζίκη, έχει πάντοτε πολύ μεγάλη σημασία και εν τέλει και ο εκλογικός νόμος, όσο μακριά και αν τούτος θεσπίζεται.
0: Ναι. Οπότε αυτός που συγκεντρώνει το 42% σε αυτή τη μοναδική ημέρα εκλογών δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Στη Ζάκυνθο, βέβαια.
1: Στη Ζάκυνθο, αυτό έχουμε να το δούμε αρκετά καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι ο τελευταίος υποψήφιος δήμαρχος που στον πρώτο γύρο κατέλαβε ποσοστό άνω του 42% ήταν ο Στέλιος Μποζίκης. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στον πρώτο γύρο ούτε ο Νικήτας Ωρετάκης είχε καταλάβει φυσικά ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό.
0: Ναι. Στην ουσία τώρα, κύριε Πέτα, είναι σαν να κάνουμε σε εισαγωγικά δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε μία μέρα. Γιατί έχουμε και την πρώτη μας επιλογή και τη δεύτερη μας επιλογή.
1: Ακριβώς. Κάνουμε αυτό που λέγανε οι πολύ παλαιότεροι, τις διπλές κατανομές. Έχουμε την πρώτη κατανομή και θα έχουμε και τη δεύτερη κατανομή. Ενώ παρεμπιπτόντως αυτό είναι απολύτως δεδομένο, είτε όταν δεν έχουμε κάποιον υποψήφιο δήμαρχο ο οποίος να απολαμβάνει τις ευρύτερες και κάποιο δημοτικό σχήμα που να απολαμβάνει τις ευρύτερες αποδοχής, είτε βεβαίως όταν έχουμε μια πανσπερμία δημοτικών σχημάτων. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε παραδείγματος χάρη 10 δημοτικά σχήματα, εκ των πραγμάτων κανένα δεν μπορεί κάποιος να προσεγγίσει το 42%.
0: Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Πέτα, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικός. Εγώ θέλω
1: Ελπίζω να βοήθησα.
0: Βοηθήσατε πολύ και θέλω να πω το εξής, ότι από το δικό μας το ρεπορτάζ δεν έχουν καταλάβει ακόμη εδώ στη Ζάκυνθο με ποιο τρόπο θα ψηφίσουμε. Έτσι πιστεύω.
1: Θα είναι μια δοκιμασία.
0: Θα είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία.
1: Για όλο το τοπικό πολιτικό σύστημα. Ναι. Και θα είναι μια δοκιμασία όπου εάν δεν την επικοινωνήσουμε καλά στους πολίτες, και πρέπει να επικοινωνηθεί καλά στους πολίτες, πρέπει να επικοινωνηθεί καλά η δεύτερη επιλογή, τι ισοδυναμεί στη δεύτερη επιλογή, και θα σας πω και κάτι. Με την εμπειρία που έχω όσο παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα του νησιού. Ότι προϊόντος του χρόνου, και όσο περνάνε τα πράγματα, μπορώ να σας πω ότι όλο και περισσότερο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αποδυναμώνεται και αποδυναμώνονται σταθερά η πολιτική ισχύς και η υπεροχή και των δημοτικών συμβούλων και των κοινοταρχών έναντι του πολιτικού, της πολιτικής φιγούρας των υποψηφίων δημάρχων. Κατά τη γνώμη μου, οδηγούμαστε όλο και περισσότερο, και νομίζω και, αυτή η νομοθετική παρέμβαση, αυτή η εκλογική παρέμβαση σε αυτό κατατείνει, ότι δηλαδή στο τέλος της μέρας οι Ζακυνθινοί και οι Ζακυνθινές θα προσέλθουν στην κάλπη εκλέγοντας δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε πάντοτε υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα εάν ψηφίζουμε δημοτικούς συμβούλους ή κοινοτάρχες ή δημάρχους.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιούν όλο και περισσότεροι ότι η ισχύς εν τέλει, η πολιτική νομιμοποίηση των δημάρχων είναι πολύ μεγαλύτερη των υπολείπων και παρασύρει προφανώς και τους ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτα. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές. Περιμένουμε να ψηφιστεί και εγώ από ό,τι διάβασα μέσα στο τέλη, περί τα τέλη Ιουνίου, θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο που αλλάζει όλα για όλους.
1: Άρδιν το τοπίο, ειδικά στη Ζάκυνθο, όπου μπορεί κάποιος να πει ότι λάθος. Επί τη βάση των τελευταίων εκλογικών αποτελεσμάτων, ουδής μέχρι τώρα είχε στον πρώτο γύρο το 42%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να έχετε υγεία.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Charisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης των χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και εμείς, όσο οφείλουμε, θα αποδώσουμε τώρα έτσι ένα μικρό φόρο τιμής αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες, μικρά παιδιά που σφαγιάστηκαν και διώθηκαν από τις οικίες τους. Θα ακούσουμε ένα πολύ συγκινητικό απόσπασμα από την αφήγηση της κυρίας Φιλιό Χαϊδεμένου, μίας Ελληνίδας μικρασιάτισσας που υπερονόβιας πέθανε 107 ετών, έζησε όμως, επέζησε της καταστροφής και αφηγήθηκε στην προφορική ιστορία. Αυτή την τραγική ημέρα θα ακούσουμε τώρα, που αναγκάστηκε μαζί με την οικογένειά της, αφήνοντας τον πατέρα της πίσω, να φύγουν από το σπίτι της. Παρακαλώ πολύ, ακούστε τι.
1: Είμαστε ακόμα στο κτήμα λίγο και έρχεται ο αδερφός μου, στρατιώτης. Λέει στον πατέρα μου, πατάς, λέει, ο πατέρας μου ήταν στο πατητήρι και πατούσε τα φύλλα. Πατάς τα φύλλα, του λέει, τι θα το κάνεις το μούστο. Βγες από το πατητήρι, θα φύγομαι. Τι λες παιδί μου, του λέει, πού θα πάμε. Θα φύγουμε, οι Τούρκοι θα μας φάξουν. Όχι, λέει, δεν θα μας φάξουν. Και άλλη φορά γίνανε γεγονότα, λέει, αλλά τα αντιμετωπίσαμε. Θα καθίσουμε, θα περάσει η κατάσταση και δεν πειράζει. Μπορεί να μας πάρουν και τίποτα από τα σπίτια μας, μπορεί να μας υποχρεώσουν να τους δώσουμε και λεφτά, θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα μείνουν. Μπαμπά, του λέει, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, γίνεται καταστροφή. Εγώ, λέει, δεν φεύγω, λέει ο πατέρας μου. Βλέπεις αυτή την περιουσία, του λέει. Εγώ ούτε κανέναν αδίκησα, ούτε κανενός, λέει, το ψωμί έφαγα, ούτε τίποτα. Αγωνίστηκα και έκανα τόση περιουσία. Δεν την αφήνω να φύγω. Θα φτιάξουν πάλι τα πράγματα. Φύγετε και ελάτε πάλι. Το κεφάλι μου να με κόψουν στην εξώπορτα, λέει, στην αυλόπορτα, δεν φεύγω. Ώσπου να κινηθούμε και να κάνουμε, ακούμε φωτιά, ακούμε πυροβολισμούς. Τι είναι, σφάζουν στα γειτονικά σπίτια ξεφωνητά, βγαίνουν καπνί, φωτιά. Ακούμε το μουχτάρι, τον κοινοτάρχη δηλαδή, τον είχαν πάρει οι Τούρκοι και γύριζε έξω στον δρόμο μαζί τους και έλεγε, βγάτε έξω, παραδώσετε τα όπλα και δεν θα σας πειράξουν οι Τούρκοι. Φυσικά δεν το έκανε κανείς αυτό. Αυτόν τον είχαν πάρει οι Τούρκοι δια της βίας, να το λέει. Τότε για να μην μπουνε στα σπίτια και βρούνε τα όπλα και μας σκοτώσουν, λέγαμε, όταν δεν βρούνε όπλα δεν θα μας πειράξουν. Είχαμε ένα πηγάδι μες στην αυλή. Έπαιρνα εγώ τα όπλα της χειροβομβίδης, γιατί είχαμε Μάλκερ, Μάουζερ και χειροβομβίδες, και τα έρχεται μέσα. Αυτή δεν είναι, γιατί τα παλικάρια ήταν μέσα βαθιά. Και πήγαινα εγώ, εκεί ρίξαμε και πολλά λεπτά. Ο κόσμος και εμείς και όλοι που είχαμε, ας πούμε, τα λεπτά χρυσαφικά, τα ρίχναμε στο πηγάδι. Αυτό το κάναμε γιατί νομίζαμε ότι θα γίνει κάτι και μετά πάλι θα πάμε στα σπίτια μας και θα μπορούμε να τα βρούμε. Καθίσαμε 2 ημερόνυχτα μέσα στο σπίτι μας και μετά μας βάλανε φωτιά από την πίσω πόρτα, βγήκαμε στον δρόμο. Βγήκαμε στον δρόμο, πού να πάμε, λέει, μας πάμε στο Κρυμμυζί, ένα άλλο μεγάλο σπίτι πιο κάτω. Πάμε εκεί, μπήκαμε μέσα σε εκείνο το σπίτι, πολλοί κόσμος, και εκεί μέχρι εκεί είχαμε και τον αδερφό μου. Μπήκαμε, μπαίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν... βγάνανε τα σαρίκια τους, είναι καμπανιά, είναι κάτι μεγάλα μαντήλια δηλαδή, τα δένουν από τις θέσεις.

άτομα, τα κορίτσια και οι νέοι τους, είχαμε να πάνω. Είπαν οι Τούρκοι θα ανεβούν και πάνω, δεν θα πειράξουμε τα κορίτσια, μόνο λεπτά θέλουμε. Ανέβηκαν. Και όρθιοι βέβαια εμείς και στριμωγμένοι, χιλιάδες κόσμος. Ήρθε ένας Τούρκος στη διπλανή μου την κοπέλα και της έλεγε λεφτά. Φορούσε τα σκουλαρίκια της, το σταυρό της το φορούσε. Ώσπου να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι της, τραβάει αυτό στο μαχαίρι, της κόβει και ταυτί, το ρίχνει μέσα στο, εκεί στο μαντίλι του που είχε δεμένο. Εγώ προσπαθώ να ξεκουμπώσω το σκουλαρίκι και μου δεν ξεκουμπώνει. Εκείνη την ώρα έκανα μια έτσι. Ήρθε με στο μυαλό μια ευαγγελίστρα μου, λέει: είχαμε κοντά μας την Παναγία την Ευαγγελίστρα και ήταν εκεί απ' έξω. Ευαγγελίστρα μου, βοήθησε με, λέω, να ξεκουμπωθεί το σκουλαρίκι και δεν θα ξαναβάλω ποτέ πια στη ζωή μου. Πράγματι, έβγαλα το σκουλαρίκι με το σταυρό μου, πέντε καφάσια και ο σταυρό με μαργαριτάρι πέτρα και τα βραχιόλια μου, τα έδωσα. Ναι, τα έριξε μέσα, τα πήρε αυτός, έφυγε, ήρθαν πάλι άλλοι Τούρκοι γυρεύουν. Και στον δρόμο, πηγαίνοντας και προχωρώντας, τρέχοντας, δεξιά και αριστερά όπως πηγαίνουν από τα άλλα σοκάκια, με τα πολυβόλα. Όσοι σκοτωνόταν, όσοι μένανε, ερχόταν οι Τούρκοι, μας ορμούσανε, όσες κοπέλες παίρνανε, όσες σφάζανε, όσες ρίχτανε κάτω. Ήταν μια γυναίκα να είναι κάτω σκοτωμένη και το παιδάκι της να της θυλάσει το σπίτι της. Και τρέχανε. Ο καθένας όπου ήθελε έμπαινε και όπου ήθελε έβγαινε. Και όποιον ήθελα σφάζαν και ότι ήθελα κάτι. Δεν είχε πια να πεις, είναι ο δικός μου μαζί, ποιον, πού πάω και πού τρέχω. Τίποτα. Ούτε είχες μυαλό, τι κάνεις, τίποτα.

0: σκοτεινιάς. Μπήκαμε μέσα σε ένα σπίτι. Το σπίτι γεμάτο κόρους, χιλιάδες, πού βρεθήκαμε. Κύριε, κλαίγαν τα παιδιά. Τα παιδιά λέει προσέξτε τα, να μην κλαίνε. Είχε ένα πηγάδι, εκεί βάλαν 2-3 παιδιά μέσα, τα βάλανε μέσα στους κουβάδες, τα κρεμάσανε μέσα στο πηγάδι, σκεπάσαν το πηγάδι από πάνω, να μην κλαίνε τα παιδιά. Όλη νύχτα οι Τούρκοι χτυπάγαν την πόρτα. Άτσκα που δεν κέρα τα λάδια. Παράιστιο. Άτσκα. Μέσα. Εγώ δεν μπορούσα πια να αισθανθώ ότι υπάρχω. Είχα μια εκνελία. Κάτι είχα και έλεγα στη μητέρα. Βρε μαμά, τσίπησε με, χτύπησε με, δώσε με ένα μπάτσο. Να ξυπνήσω, δεν μπορώ. Εκεί γίνηκε ένα μεγάλο δράμα, γιατί έκλαιγε ένα μωρό. Ακούγονται, βάλτο στο βυζί σου. Δεν έχω γάλα, λέει αυτή. Βάλτο στο χέρι, στο στόμα του. Δεν μπορώ να το κάνω, σφίξ' το δυνατά, δεν μπορώ να το κάνω. Ακούγεται ένα ματήλι. Και μετά ένα κλάμα του παιδιού, μισό πεθαμένο και τίποτα. Το πρωί βλέπω μια γυναίκα και την έσπρωχναν ο καθένας να περάσει και αυτή στέκονταν με ένα παιδί στο χέρι πεθαμένο. Άντε της λέει μια, πέτα το και φύγει, να φύγω με τι κάνει. Αχ, λέει αυτή, πού να πάω, όχι, εδώ θα πεθάνω. Τον άντρα μου, είμαι λέει το πρώτο μου παιδί, νιώνυφη είμαι. Το πρώτο μου παιδάκι είναι. Πέθανε. Τον άντρα μου λέει, τον σκότωσαν οι Τούρκοι, τι να την κάνω τη ζωή.
1: Με τον ελληνικό στρατό που υποχωρεί ενώνονται τα πανικόβλητα. Πρίσμα 92.
2: Αυτά κυρίες και κύριοι ακούσαμε, αυτά τα συγκλονιστικά που ευτυχώς έζησε πάρα πολλά χρόνια, λες και γλίτωσε για να αφηγηθεί αυτή η γυναίκα και έγραψε και βιβλία και έκανε τόσα πολλά πράγματα για να διατηρήσει ζωντανή τη μνήμη του ποντιακού ελληνισμού.

που δεν αφανίστηκε όπως ήθελαν οι Τούρκοι, ήρθε στην Ελλάδα και μεγαλούργησε, έφερε μαζί τους τις τέχνες, τα γράμματα, κάποιοι πρόλαβαν και έφεραν τις περιουσίες τους. Αυτή την τεχνογνωσία που είχαν και πάρα πολλές νέες ιδέες έφεραν στην καλλιέργεια, την καλλιέργεια των καπνών στη Βόρεια Ελλάδα, στον κάπο της Θεσσαλίας, και έτσι η Ελλάδα προόδευσε και με όλο αυτό τον πληθυσμό που ήρθε στη χώρα μας αναπτύχθηκε και οικονομικά. Στην Ολομέλεια τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα συζητηθεί σήμερα η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας κατόπιν πρωτοβουλίας της επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Ρόζας Βόζενμπεργκ. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συνόλου των Ελλήνων και Κύπριων Ευρωβουλευτών. Η συζήτηση θα γίνει σήμερα, η μέρα μνήμης, όπως είπαμε, της γενοκτονίας των Ποντίων, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της προάσπισης της ιστορικής αλήθειας και της απόδοσης της ωφελόμενης τιμής στα θύματα.

Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι στο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαο Λουντέμι. Θα δοθούν πρωινές παραστάσεις για σχολεία και μια βραδινή πολύ ωραία παράσταση στις 7 η ώρα το απόγευμα. «Ένα παιδί μετράει τα άστρα», παράσταση από ηθοποιούς. Πάρα πολύ ωραία στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Πάμε να δούμε την Κυριακή 24 Μαΐου στις 8 η ώρα ξανά στο Δημοτικό Θέατρο μουσικοχορευτική παράσταση με θέμα «Γίνε δότης μυελού των οστών» από το ημερήσιο Γυμνάσιο Λιθακιάς, και την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου η θεατρική παράσταση «Τα άγουρα κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη με τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Τάνια Τρίπη. Και τις 29, 30 και 31 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η Γκιόστρα της Ζακύνθου, έχουμε το τριήμερο της Γκιόστρας. Θα είναι μαζί σας για να σας ταξιδέψει σε μια εποχή παλιά όπου ζούσαν υπότες και πριγκίπισες. Για το Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου στις 7 η ώρα θα έχουμε μια πολύ όμορφη μουσικοχορευτική εκδήλωση της Σχολής Χορού Παλμός της Αδριανής Μαρούλης. Την Κυριακή 8 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου ο Μάγος Σανχάρα παρουσιάζει στη Ζάκυνθο το σοου «Ως Διαμαγείας». Πολύ καλές παραστάσεις το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου. Η Γκιόστρα 29, 30 και 31, αλλά και άλλες παραστάσεις που βλέπουμε εδώ και στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο και στο Θέατρο Σαρακινάδου.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, με την οικογένεια των Νταΐδων στο Ρέθυμνο που άρπαζε τις περιουσίες των πολιτών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις και με τη νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής.
0: Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, βρίσκεται η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δήλωναν και διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων.
0: Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στον σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο, στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η 4η συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανέμοι βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Ελεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Βοτιλιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε Παναγιώτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ λοιπόν αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την υπεράσπιση, την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με ένα ζεύγος μοιράς 2005 να σταθμεύουν πλέον επιμονήμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών να αντιδράσει, δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μεταστάθμευση ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Βορειοανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
0: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην κερδίζουμε χρόνο να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
6: Αυτή τη στιγμή Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι κατά την άποψή μου και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
7: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα Βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Εξηγούμε άμεσα. Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξυλωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή με αποτέλεσμα τελικά το κλίμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιτηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις τάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάτινσα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθαινε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
0: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεοδόση.
7: Βεβαίως και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, τις ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες, λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο, λέει, του πατέρα μου, και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει, λέει, το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα, γιατί ήταν και μοναχογιός ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα, λέει, μετά από δύο ημέρες αφού που άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου. Με πέταξαν, λέει, έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκαναν δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί στα θύματα τους. Και αυτό το λέω γιατί, παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση? Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει, αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς? Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά?
0: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα, Θεοδόση.
7: Το πλέγμα φόβου που είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και αμεκτή.
0: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρθρωθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους 3, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων, ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους 3 ανθρώπους, τους 3 κατηγορούμενους. Και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, βέβαια, βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνά 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
1: Είχαμε εξελίξεις στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
9: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, mm-hmm. για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησε αναβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπεμφθούν, προτείνει να παραπεμφθούν, ναι. ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
1: Δεν είναι ταξί, ναι.
9: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
0: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
1: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
11: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος στη New York Post θα εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα Ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντ, Αμπού Ντάμπι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Brown που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
12: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μια 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα δύο αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέληση και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
0: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Στην Πετρούπολη, οι περαστικοί εντόπισαν δύο παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο. Ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
13: Ακριβώς. Ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί. Και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα
1: άρα
13: τώρα,
1: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει, τα άφησε μόνα του στην είσοδο της σχολής.
13: Ναι, ναι, βεβαίως, μόνα τους εκεί, απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα, μετά από ένα τέταρτο, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα τους. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο, το 4 ετών, της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του. Αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Οπότε όπως καταλαβαίνετε και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
1: θα πρέπει να επιληφθούν.
13: Θα επιληφθούν, παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
1: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες και κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
14: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται

0: Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
8: Στα SUV, υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
12: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
13: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
14: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί.
18: Και εκεί.
19: Οκ,
20: okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
18: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπε, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόγλου, που προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
1: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό, να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρωινογά, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχηρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απεδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτων πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα, το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιάς Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά, από Ραφίνα προς Νάξο, το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται

0: αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια βδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδο το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό, για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
1: Από πειρά για Σαντορίνη, το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από πειρά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
2: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμή, Σοφία, σκέφτεται κανείς εύλογα μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
1: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα εκτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Μενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο. Κυλίνη Ζάκυνθος, μια τετραμελή οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
3: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
4: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν. Και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1 δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1 δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε αιτήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε έως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φόρο διαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπείς οι φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
2: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
5: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, ενώ όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας.

0: στους φορολογικούς ελέγχους και στις, μετά τις εκδόσεις πράξεων φόρων και προστίμων, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, ναι, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
3: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?

0: 3.000 οι Τούρκοι φίλαθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό, η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλου τη στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτη θα είναι περίπου 500 οι φίλοι τη που θα βρεθούν στον ημιτελικό στι 10 το βράδυ τη Παρασκευή. Να τα δώσουμε όλα τον ίδιο Σάσα Βεζέκοφ για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντα στα κανάλια Nova Sports.
1: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις πάω για τη συμμετοχή. Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε, δηλαδή και τώρα θυμάμαι στις παλιές Media Made, τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν από ότι θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
0: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
2: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και που αναμένονται τοπικές μπόρες στις επόμενες ώρες.
3: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
2: Άρχισε ήδη.
3: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη Στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ηπείρου από τα 2000 και μέτρα και πάνω. Τώρα και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέρες, τα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4. Θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
4: Και στο ενικός.gr πολιτική προστασία για την οσμή δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Διαρροή ή άλλη βλάβη, οι έρευνες συνεχίζονται.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας.

0: σας. Ακόμη, Μεζόνε Δεκορασιόν. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
5: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
4: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
5: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι.

0: 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Running Way. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον

0: καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 92.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπως καταλαβαίνεις, επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Βέβαια.
0: Show το αγαπημένο μου τραγούδι, το Show Must Go On, Queen, η θρυλική Queen, οι βασιλιάδες για μένα, ο Freddie Mercury. Καλά, εντάξει, φτάνει η Eurovision του χρόνου
1: νομίζω,
0: πάλι.
1: Νομίζω, ναι, του χρόνου πάλι, εντάξει.
0: Πήραμε μεγάλη δόση.
1: Μπαγκαράγκα και τέλος.
0: Φτάνει η μπαγκαράγκα, ωραία.
1: Ναι, μπαγκαράγκα,
0: φέρτο, okay, σπάστο,
1: φέρτο,
0: κάντο, δείξτο,
1: ναι. Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε στα κλασικά μας τώρα, έτσι.

0: Υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει σήμερα όμως, Νίκο.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός. Βλέπω ναι, έξω το παράθυρο, τι μουντάδα είναι αυτή.
1: Στο είχα πει. Στο είχα πει ότι από σήμερα μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή, και να μην σου πω στο τέλος του μήνα, θα είναι άστατος, θα είναι έτσι, θα ξεκινάει ανοιξιάτικος, κράτα το πρωινό. Το πρωινό ήλιο και το πρωινό γαλάζιο.
0: Εσύ τώρα όμως έχουμε αυτό.
1: Βγάλε τη φωτογραφία να το βλέπεις.
0: Ναι, ναι. Ναι, το πρωί. Γιατί αυτό δεν θέλω να το βγάλω φωτογραφία να το βλέπω. Το βλέπω τώρα από το παράθυρο.
1: Ετοιμάσου να βρέξει σε λίγο. Οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον λένε ότι σήμερα θα βρέξει το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα. Υπηρετικά και Αιγαίο.
0: Λάσπη ή κανονική.
1: Όχι, δεν έχει
0: τόσο. Ευτυχώς. Πάλι καλά.
1: Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Θα είναι έτσι, αλλά λίγο πιο ήπια. Πέμπτη Παρασκευή, φουλ βροχή το απόγευμα και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο το ίδιο, όχι φουλ, αλλά θα έχει. Και από Δευτέρα δεν είναι καθαρή η πρόγνωση, κάπως έτσι πάει και άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φτάσουμε τέλος Μαΐου.
0: Άρα τέλος Μαΐου με βροχούλες και τέτοιο άστατο καιρό.
1: Κοίταξε, Μάιο έχουμε, δεν έχουμε Αύγουστο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάπως το συζήταγα χθες και με κάτι φίλους και λέγανε ότι γενικώς λέγαμε για τον καιρό, ότι μάλλον μας επηρεάζει που είναι έτσι. Ξέρεις, δεν έχουμε τις καλές μας γιατί είναι φταίει και ο καιρός.
1: Περίμενε, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Δηλαδή, αν είχε τώρα ζέστη 35 βαθμούς, έχει 27.
0: Θα σου λέγα ζεσταίνομαι, δεν μπορώ, δεν αντέχω.
1: Από τώρα τι θα κάνουμε το ίδιο και τον άνθρωπο.
0: Έχεις ένα δίκιο σε αυτό.
1: Έχει δροσίσει, λες τώρα. Θέλω
0: έχεις
1: αυτό.
0: Δίκιο, λοιπόν, Νίκο,
1: παρακαλώ,
0: έχεις δίκιο.
1: Λάσκα, είσαι παρακαλώ, πάρε τηλέφωνο. Τι τριψήφιο παίρνεις για τον καιρό.
0: Αυτό, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Ωραία,
0: είναι το θέμα
1: πάρε,
0: όμως.
1: Περίμενε, καταρχήν, μήπως θα σηκώσει ο Μητσοτάκης.
0: Να δούμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Περίμενε, για να το σηκώσει ο Μητσοτάκης πάρε 3 το πρωί.
0: Αυτό.
1: Πρωί. Λοιπόν, όταν το σηκώσει, πες του, εγώ δεν παίρνω για πόλεμο, παίρνω για τον καιρό. Θέλω σε παρακαλώ, επειδή η Λουκία πέφτει ψυχολογικά.
0: Αυτό.
1: Ήλιο κάθε ήλιο. Απόγευμα και μάζεψε τα σύννεφα και φύγε.
0: Παρακαλώ πολύ, εντάξει κύριε Λάσκαρη. Πριν
1: το πρωί το
0: Μητσοτάκη. Χατήρι. Ευχαριστώ, Λάσκαρη.
1: Το τριψήφιο πριν το Μητσοτάκη, ξέρεις.
0: Όχι, εσύ. Τι,
1: μα δεν έχει αριθμό, βρε Λουκία. Το πορτοκαλί είναι. Το σηκώνει ο άλλος και μιλάει. Παίρνει και αριθμό.
0: Μη θυμηθώ τώρα μια παλιά ιστορία που έλεγε τι να πάρω.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3. Κοντεύει να τελειώσει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, τρίτη 19 Μαΐου σήμερα. Και είμαστε εδώ στο Real FM 97,8. Ένα συννεφιασμένο έτσι μουντό απόγευμα, όχι όσο ανοιξιάτικο και ηλιόλουστο θα το θέλαμε. Είμαστε εδώ με το θερμόμετρο στην Ελλάδα να μην είναι πουθενά πάνω από τους 27 βαθμούς. Να σου πω πώς έχει τώρα
0: λίγο. Όχι όμως, μπορεί ο καιρός να είναι έτσι, αλλά έξω έχει ζέστη.
1: Όταν ξεκινάμε, κοιτάζω πια δύο αριθμούς. Θα σου πω πρώτα τον έναν, είναι οι θερμοκρασίες. Έχουμε αυτή την ώρα στη Λίδα Φθιώτιδας 27,7. Ορεστιάδα 26,9. Παραλία Άσπρο Πύργου, κοντά 26,8. Κομοτηνή 26,8. Και Εύρος 26,7. Και Σέρες 26,6. Άρα δεν είναι στην Κρήτη, είναι στα υπηρετικά οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Η Κρήτη πρέπει... σήμερα είναι πιο. Γιατί
1: δεν τη βλέπω εδώ.
0: Δεν τη βλέπεις στις υψηλές. Άρα εντάξει. Αλλά... να είναι αλλιώς.
1: Και βλέπω και ένα, συγγνώμη, μέγιστες ρηπές ανέμου, οξιά Καρδίτσας, 200, λάθος ήταν αυτό, δεν μπορεί, 210 χιλιόμετρο την ώρα, θα είχαμε νεκρούς εκεί. Λάθος είναι, δεν έχει τόσο
0: αρασία. Κάτι
1: είναι. Λοιπόν, ο ένας αριθμός που βλέπω είναι αυτός, ο άλλος αριθμός είναι το πετρέλαιο.
0: Πόσο,
1: λέγε. Διότι αυτό είναι, ναι, είναι,
0: σήμερα πόσο.
1: Είναι ψηλά, είναι ψηλά, είναι στα 100, θα σου πω, 10,61 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε και τα μπρος πίσω του Τραμπ. Που μία
1: τώρα
0: θα χτυπήσει, μία δεν θα χτυπήσει, μία μετά το πήρε πίσω, άλλαξε γνώμη.
1: Θεωρούμε αυτονόητο. Το πετρέλαιο είναι γύρω στα 110 δολάρια.
0: Ναι, πλέον το έχουμε συνηθίσει ότι είναι πάνω
1: ήταν
0: από 100.
1: 58. 2, 5, 10, 2, 8, 16, παραλίγο να έχουμε διπλή τιμή από το Μάρτιο.
0: Είδε σε πόσο λίγο καιρό θεωρούμε πράγματα αυτονόητα και σταματάμε να δίνουμε. Όχι, δεν σε, εμείς δίνουμε εδώ και το λέμε κάθε μέρα. Αλλά ότι έχει σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο, το βαρέλι πάνω από τα 100, λοιπόν, αυτό δεν είναι κανονικότητα.
1: Μιλούσα το πρωί με τον κύριο Τσακίρ και με τον κύριο Κορκίδη στο ΟΠΕΝ, θα του έχουμε τις επόμενες μέρες. Και δεν θυμάμαι πόσο κάθε 10 δολάρια που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Mm. Πόσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός και πόσο πέφτει η ανάπτυξη. Ανά 10 δολάρια.
0: Ανά 10 δολάρια.
1: Και μου λέει ο κύριος Τσακίρης, ότι που είναι κορυφαίος, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και εδώ στο Real FM, στα ενεργειακά, ότι εάν αυτή τη στιγμή έχουμε δραματική επιδείνωση των ενεργειακών αποθεμάτων. Mm. Με τον Τραμπ να είναι το βράδυ θα χτυπήσω, αύριο κάνω πίσω, δεν αυτό, ή το πολεμικό κλίμα παραμένει. Τα στενά τορμούς είναι κλειστά από τον Απρίλιο. Εάν παραμείνει αυτή η κατάσταση και τον Ιούνιο, πάμε σε δραματικές καταστάσεις. Πάμε δηλαδή στο τέλος συγκεκριμένου τύπου ενεργειακών αποθεμάτων όπως η κεροζίνη. Πάμε σε συνεχείς ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις. Σου λέω και χθες για σενάρια στα 180.
0: Και βλέπουμε ότι δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό. 100... Θυμάσαι χθες που είπες για τη Μελώνη ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και ρώτησα, δεν έχουμε ζητήσει ρητά διαφυγής εμείς. Λοιπόν, 180 δολάρια το βαρέλι μελέτες και 200 μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο το καλοκαίρι, με τη ζήτηση και με την προσφορά. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις. Μου έλεγε και ο Τσακίρης ότι δεν σημαίνει ότι αν μια εγκατάσταση πετρελαίου έχει 100, είναι αναλώσιμο και το 100, σταματάει σε ένα σημείο ασφαλείας, άρα είναι αναλώσιμο το 70, για παράδειγμα. Επομένως, θα κινδυνεύσουμε και με κυροζίνη και με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τον Τραμπ να παιδιαρίζει. Διότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά. Χθες το απόγευμα.
0: Είπες την κατάλληλη λέξη, πραγματικά, να παιδιαρίζει.
1: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ξαφνικά το πετρέλαιο πέφτει. Λένε οι Ιρανοί, δέχονται οι Αμερικανοί την άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο. Και μου, μπα, πότε έγινε αυτό? Δηλώνει ο Τραμπ, έχω βαρεθεί να μου υπόσχονται οι Ιρανοί ότι θα απαντήσουν θετικά και μετά να λένε σε όλα όχι, είναι τρελή. Και τα πετάω στα σκουπίδια. Είμαστε λοιπόν στις προειδοποιήσεις του Τραμπ ότι περίμενε χθες το βράδυ την απάντηση. Εάν δεν είναι θετική, θα γίνει χαμός. Και πει και στο Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ετοιμάσου για τα χειρότερα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις που λέει ο Χέξεθ στην κάμερα. Λοιπόν, και ξαφνικά στις 11 το βράδυ, μαθαίνουμε από μία ανάρτηση του Τραμπ ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει πάλι σήμερα τον πόλεμο. Και τον πήραν και τηλέφωνο. Οι τρεις Άραβες ηγέτες του Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμιράτων. Περίμενε, μιλάμε, είμαστε κοντά σε καλή συμφωνία με πάγωμα των πυρηνικών του Ιράν. Και θα επανέλθουμε και λέει ο Τραμπ, αν δεν, θα γίνει. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει, Λουκία, αν δεν θα γίνει.
0: Έχουμε σταματήσει σε λίγο, μάλλον σε λίγο δηλαδή, θα σταματήσουμε να δίνουμε σημασία εντελώς σε όλα αυτά. Είναι σαν το, δεν ξέρεις να πιστέψεις.
1: Υπάρχει ένα δεδομένο. Πρώτον, δεν επρόκειτο ποτέ να ξεκινήσει πόλεμο ο Τραμπ με τον Πούτιν στην Κίνα. Καμία περίπτωση, έφτασε σήμερα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι, βγάζουμε ένα συμπέρασμα αυτήν την ιστορία. Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο ακούγοντας τον Νετανιάχου.
0: Τον Νετανιάχου, τον έσυρε σε αυτόν τον πόλεμο, ναι, ξεκάθαρα.
1: Και τώρα προσπαθεί να τον τελειώσει μέσω των Αράβων ηγετών.
0: Ναι, και δεν μπορεί.
1: Χωρών που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από το Ιράν, θα σου πω εγώ. Δηλαδή το Ιράν κάθε μέρα, σήμερα ανέβασε ένα καταπληκτικό βίντεο για τον Τραμπ που τον τρολάρει με Lego. Όλη την ημέρα AI ο Τραμπ. Ναι, AI και το Ιράν. Τον κοροϊδεύουν, το απαντάνε, κάνουν επίδειξη ισχύως. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου, και μάλιστα έλεγε σήμερα το CNN ότι έχει ανασυγκροτηθεί το Ιράν παντού. Πυράβλους, εγκαταστάσεις.
0: Άρα μπορεί να συνεχίσει αυτή την ιστορία για πολύ καιρό ακόμα, αν θέλει.
1: Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι έχω ισοπεδώσει το Ιράν, έχει χάσει το 100%.
0: Δεν φαίνεται αυτό, δεν φαίνεται ισοπεδωμένο.
1: Ο Τραμπ το ξέρει. Ψάχνει τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο, διότι οι αραβικές χώρες πιέζουν ασφυκτικά ότι καταστρέφονται οικονομικά.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι η οικονομία του.
0: Είναι η οικονομία του, ο τουρισμός.
1: Ποιος θα πάει στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι
0: που πήγαινε και δίνανε. Ούτε καν αυτοί οι προορισμοί, και όχι μόνο εκεί. Γιατί ήταν οι προορισμοί αυτοί, ήταν και ως κομβικό σημείο για να πας και σε άλλα μέρη.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή περνούσε μέσω Κατάρ, μέσω Ντόχα, μέσω Κατάρ, μέσω Αμπουντάμπι. Βέβαια, εννοείται.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας και σήμερα ως τις 5. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός. Η Ζογκλέρ, κυρία Δήμητρα Πανανού.
0: Φυσικά.
1: Που φροντίζει τα πάντα με φοβερή δεξιοτεχνία. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι σήμερα η Δέσποινα Καλοχέρι.
0: Και περιμένουμε και εσείς, βέβαια, ναι, να μας πάρετε που? Τηλέφωνο στο 211-200-8200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ να μας κάνετε παρέα στούντιο papakirialfm.gr, εδώ μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Λοιπόν, θα έχουμε εκλεκτή παρέα σήμερα τον κύριο Χατζηβασίλειο, τον κύριο Γκιουλάκα και τον κύριο Ζαμπάρα. Τους δύο πρώτους θα τους ρωτήσουμε, αλλά και στον κύριο Χατζηβασίλειο, γιατί τον κύριο Γκιουλάκα θα ρωτήσουμε και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Για το κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας.
0: Το κύριο Χατζηβασίλειο.
1: Ναι, το προλάβαμε χθες. Αλλά όχι σε όλη τη διάσταση. Όχι. Η Ελλάδα λοιπόν, το ΚΙΣΕΑ, ναι, αποφάσισε να αποσύρει από την Κάρπαθο και τη Θράκη τους Patriot.
0: Τους Patriot, τους οποίους είχαμε στείλει να πούμε όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Ιράν και τον πόλεμο.
1: Ναι, να σε
0: και
1: ρωτήσω,
0: αποφάσισε να τους αντικαταστήσει με ένα ζεύγος Μιράζ.
1: Σήμερα το πάνω, αυτό έχει θέσει.
0: Ναι, σήμερα. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, ο πόλεμος τελείωσε?
0: Όχι.
1: Άρα, όχι. Αφού είχαν πει για τον πόλεμο.
0: Όχι.
1: Και άμα ξαναρχίσει σήμερα, δεν λέει ο Τραμπ, θα ξαναρχίσει.
0: Εμείς γιατί τα απομακρύνουμε?
1: Το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει χθες το μεσημέρι να αποσυρθούν οι Patriot και το βράδυ, λέει ο Τραμπ, ήμουν έτοιμο σήμερα να ξεκινήσει τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. Άρα, μπορείς να μου πεις γιατί. Τελειώσει. Έλαντε.
1: Αν δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, τότε γιατί μπήκαν. Αν σχετίζονται, τότε γιατί βγήκαν, θα ρωτήσω εγώ. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν. Και εγώ ρωτώ, η εικόνα που δίνουμε στους Τούρκους, που τόσο καιρό δεν φανταζόμαστε να κρατήσετε τους Πάτριωτες στη Θράκη και στην Κάρπαθο,
0: βέβαια,
1: και τους φέρνουμε πίσω. Δεν
0: και
1: είναι η εικόνα που τους κάνουμε το χατήρι.
0: Φυσικά και πότε, όταν η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο αυτή τη στιγμή.
1: Α, την ατζέντα, ετοιμάζει τον νόμο για τη Γαλάζια
0: αυτό
1: Πατρίδα.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ετοιμάζει αυτό το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που έχουν βγει, σιγά σιγά βγαίνουν και οι λεπτομέρειες. Και φαίνεται ότι. Λοιπόν, 14 άρθρα.
1: Θα σου πω μερικά σημεία του νόμου, ανεξάρτητα από την ατζέντα, τα οποία είναι σοκαριστικά. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε σήμερα έκτακτη σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, άκου. Πρώτον. Αυτός ο νόμος συμπεριλαμβάνει ή μάλλον φροντίζει να περιβληθούν με νομοθετικό μανδύα όλες οι ανυπόστατες προκλητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πρώτον, τα 6 μίλια που δεν μπορούμε να τα κάνουμε 12 θανετία πολέμου είναι προς το παρόν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Μπαίνουν μέσα. Ένα. Δύο. Η γνωστή Γαλάζια Πατρίδα, ότι ό,τι είναι γαλάζιο είναι δικό μας, τα σύνορα της καρδιάς μας, μπαίνει στο νόμο αυτό σε πρώτη φάση με 152 νησιά και βραχονησίδες ανάμεσά τους. Το ξέρεις ότι είναι το Αγαθονήσι.
0: Ναι, τα λέγαμε.
1: Ότι είναι ψέριμος. Όταν λέγαμε.
0: Για το Αγαθονήσι και την ψέριμο, για τα ψαρά λέγαμε χθες.
1: Τα ψαρά δεν είναι. Είναι το Αγαθονήσι.
0: Τα ψαρά μας τα αφήνουν, μάλλον.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν νησιά και βραχονησίδες, τα οποία τόσο καιρό χαρακτήριζαν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες, δηλαδή αμφισβητούμενης κυριαρχίας, ενώ είναι σαφές ότι έχουμε πλήρη κυριαρχία στα νησιά αυτά, βάζουν μέσα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και λένε αυτά τα 152 είναι σε ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Σοβαρά.
0: Να.
1: Από πότε η ψέρεψη του Αγαθονήσι είναι σε ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Πάμε παρακάτω. Βάζουν σχολιαστές στα ελεγχόμενα από εκείνους μέσα ενημέρωσης.
0: Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να πούν το εξής απίθανο. Έχουμε, λέει, 152 νησιά και την πολύ σπρώχνει. Τώρα με τον νόμο θα γίνουν δικά μας. Επειδή οι Έλληνες τα ποινίνουν ότι είναι δικά τους, θα τα εξοπλίσουν. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα τους δώσουμε ένα τελεσίγραφο 48 ωρών να πάρουν πίσω τα όπλα.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ θα βάλουμε πάνω τουρκική σημαία. Άκου να δεις, είναι ο κάμερα αυτό.
0: Ναι.
1: Το δείχνει στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Αφού βάλουμε σημαία και δεν ακούσουν και αφήσουν τις δυνάμεις εκεί, λένε οι Τούρκοι για τα ελληνικά νησιά, θα τα περικυκλώσουμε. Μετά θα πάμε να συλλάβουμε τους Έλληνες, να στείλουμε ένα τάγμα εκεί με στρατιωτικές δυνάμεις και να κάνουμε πόλεμο.
0: Και όλα αυτά θα είναι νομοθετημένα. Έτσι.
1: Πόλεμο.
0: Και θα είναι...
1: Δεν
0: όχι,
1: είναι
0: νομοθετημένα όχι αυτά, δεν θα είναι νομοθετημένα.
1: Με βάση τον νόμο, θα κάνουμε αυτά.
0: Το νόμο τον ερμηνεύουν έτσι τον νόμο.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι αστείο. Είναι για πάρα πολύ ανησυχία, Λουκία, όταν βγαίνουν στην κρατική τηλεόραση.
0: Ναι, το θέμα είναι εδώ. Ανησυχούμε εδώ και σε τι βαθμό ανησυχούμε.
1: Περίμενε. Ταυτόχρονα, άλλοι σχολιαστές, για να τελειώσει την αφήγηση,
0: ναι,
1: λένε σε πρώτη φάση 152 νησιά, σε δεύτερη 500 με 600. Σοβαρά. Έχει το Αιγαίο 600 νησιά.
0: Ναι, και επίσης σε αναλυτές.
1: 600 νησιά.
0: Και επίσης
1: θα μπουν σε ζώνες τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
0: Πως με αυτό το νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: ο Ερντογάν θα μπορεί να κηρύξει περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος, αποχώρηση της αλληλείας, όλα
1: όχι,
0: αυτά.
1: Όχι, όχι, δεν θα μπορεί. Λουκία,
0: έτσι
1: δεν ξέρω
0: λένε, έτσι
1: ναι,
0: λένε.
1: Εγώ έχω
0: οι
1: δει
0: αναλυτές
1: με τα μάτια μου τον άνθρωπο που έδωσε τη συνέντευξη από την επιτροπή που θα φτιάξει τον νόμο, που λέει ότι ο Ερντογάν με δική του πρωτοβουλία, με τον νόμο αυτό, θα ανακηρύσει μονομερώς αποκλειστικές οικονομικές ζώνες μέχρι 200 μίλια ως,
0: ναι,
1: στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί, θα, το έχουν πει, θα το κάνει. Ναι. Θα κηρύσει η ΑΟΣ, δεν ανακηρύσσονται μονομερώς, συνομολογούνται
0: μεταξύ,
1: μεταξύ
0: κρατών,
1: γειτονικών
0: κρατών. Κρατών.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Θα έχετε ένας νόμος που θα λέει αυτή η θάλασσα είναι η δικιά μου. Πρόσεξε, όχι χωρικά ύδατα. ΑΟΣ κεφαλοκρεπίδα, έτσι. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Χωρικά ύδατα λέει ότι εμείς 6 μίλια, και επαναλαμβάνοντας την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και εκείνη όσο θέλει ο πρόεδρος. Δεν λέει 7, 8, 9, 10. Όπως εκτιμά, όπου εκτιμά ο πρόεδρός μας. Συγγνώμη. Αυτός ο νόμος.
0: Και η γεωγραφία της καρδιάς του.
1: Της καρδιάς του, ναι, ναι, και τα πλοία της καρδιάς του. Πρόσεξε
0: όλα της καρδιάς του.
1: Ήταν εύλογο, επειδή πανηγυρίζουν από το πρωί οι Τούρκοι, ότι εμείς το ζητήσαμε και το έκανε η Ελλάδα και αποσύρει τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο και τη Θράκη, να πανηγυρίσουν και να πούν υποχώρησε η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, και λέει ότι έχει βαρεθεί να διαβάζει δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Αλλά από την άλλη, τι σημαίνει έχει βαρεθεί να τα διαβάζει, αφού πανηγυρίζουν και λένε ότι υποχωρήσαμε.
1: Υποχωρήσαμε, δεν υποχωρήσαμε.
0: Αυτή.
1: Εάν σου βάλω επιπροσθέτως ότι την ίδια ώρα που ανακοινώναμε ότι παίρνουν τους πάτριους από την Κάρπαθο, η Γερμανία ανακοίνωνε ότι αντικαθιστούν την αμερικανική δύναμη στην Τουρκία και στέλνουν δικούς τους Patriot 150 στρατιώτες και άλλη δύναμη στην Τουρκία ή Γερμανία. Φαντάζεσαι αυτό. Στην Τουρκία η Γερμανία στέλνει Patriot και στέλνει τουρκική δύναμη.
0: Και εμείς τους δικούς μας τους παίρνουμε από την Κάρπαθο. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπες, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Γι' αυτό το λόγο τους στείλαμε.
1: Δεύτερο. Πότε τον ανακοίνωσαν αυτόν οι Γερμανοί? Με τον Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Να είναι τάτσι μιτσικότσι με τον Γερμανό ομολογό του, να συμφωνούν πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την άμυνα της περιοχής, να συμφωνεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ότι είναι σημαντικό να ικανοποιηθεί το αίτημα της Τουρκίας να μπει στο safe. Και το μόνο θέμα στο οποίο πάλι καλά τις αντιρρήσεις είναι η ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εκεί λέει υπάρχουν όροι που δεν πληρούνται πάλι καλά. Άρα η Γερμανία θέλει την Τουρκία στον αμυντικό βραχίωνα της Ευρώπης, την ενισχύει, τη στέλνει πυράβλους Patriot, 150 στρατιώτες και εμείς σε απάντηση αποσύρουμε τους Patriot. Δεν το καταλαβαίνω, Λουκία μου. Συγγνώμη.
0: Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στα θέματα αυτά, να μας πει και την άποψη της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή,
1: λοιπόν,
0: πάνω σε αυτό.
1: Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν χτύπησε για Μητσοτάκη, χτύπησε για τους Patriot.
0: Ναι, χτύπησε γιατί ο κύριος Σαμαράς στα εθνικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και την έχει δείξει αυτή την ευαισθησία του.
1: Λοιπόν.
0: Πολάκης.
1: Επίσης υπάρχει με, τη δύναμη της Κρήτης. Εκεί είχαμε στείλει, σου θυμίζω, δύο ζεύγια F-16 ή 4, δεν θυμάμαι. Είχαμε δύο φρεγάτες, αφήσαμε τη μία. Είχαμε τον κύμανο, τον πήραμε πίσω, αφήσαμε μια φρεγάτα. Η φρεγάτα θα μείνει. Τα F-16 νομίζω ότι θα γίνουν κινήσεις να αποσυρθούν. Το ερώτημα είναι, η Τουρκία έχουμε διασφαλίσει ότι θα αποσυρθεί τα δικά της?
0: Όχι.
1: Το έχεις ακούσει?
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Το ρώταγα και χθες. Το είχα έτσι μία απορία.
1: Θα ρωτήσω.
0: Γενικώς. Την έχω αυτή την απορία.
1: Λοιπόν, λέει, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δυτικό και Κύπρο. Δεν μπορεί να μένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς σε βάθος δεκαετιών. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής, Ευρωπαίοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Πρόσεξε, εδώ ο κύριος Σαμαράς σημειώνει στη δήλωσή του ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι. Στην ουσία, είναι αυτό που σου λέω, νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, είναι το κάζους μπέλι νούμερο 2. Στην ουσία, τι κάνει η Τουρκία? Διεκδικεί τα δικά μας δικαιώματα.
0: Και αυτό το «ας ξυπνήσουμε επιτέλους» είναι πάρα πολύ, είναι μια φράση πολύ έτσι που περιγράφει όλο αυτό το οποίο ζούμε και περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους?
1: Τώρα, χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου μίλησε με τον Γιώργο Κουβαρά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης για πρώτη φορά είπε ότι, βεβαίως μίλησε και μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, που δεν εδράζονται, δεν έχουν καμία νομική βάση. Απ' την άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν νομική βάση σε λίγο, εφόσον θα γίνει νομοσχέδιο.
1: Όχι. Δεν μπορείς να νομοθετήσω τι να είναι. Δεν μπορώ εγώ να νομοθετήσω ότι είναι δικό μου το σπίτι σου και να έχει νομική βάση.
0: Όχι σε σχέση με εμάς.
1: Με τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Όπως και να
0: αυτό.
1: Το γράψουν, είναι ανυπόστατο ότι δεν μπορείς να νομοθετήσει αρλούμπες. Και αυτό, συγγνώμη, δεν γίνεται να νομοθετείς ότι έχεις κυριαρχία σε κάτι που έχει κυριαρχία ο γείτονας. Δεν καταλαμβάνονται θαλάσσιες εκτάσεις με νόμο, αλίμονο. Λοιπόν, στέκομαι σε αυτό που ο κ. Γεραπετρίτης, τον είδα πολύ προσεκτικά. Για πρώτη φορά, και είναι πολύ ήπιος και πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του, μιλάει για τον κίνδυνο αναβάθμισης της έντασης στο Αιγαίο. Δηλαδή, τον κίνδυνο να ανέβει το θερμόμετρο.
0: Ναι.
1: Και εγώ ρωτούσα το πρωί το στρατηγό Καμπουρίδη, που ήταν μάλιστα στην άσκηση που τρέχει τώρα στο Αιγαίο και την παρακολούθησε πάνω πολεμικό πλοίο. Και αυτό το οποίο μου είπε είναι ότι έτσι όπως πάμε, είναι με τους ναυάρχους και τους κυβερνήτες να έχουν νόμο στα χέρια τους όταν γίνει αυτό που περιέγραφε καταπληκτικά η Ρία Ελληνού στην Κυριακή. Δηλαδή, εκτός από το σημείο Αστυπάλε Ασκό, έχουμε άλλα 6 σημεία που θα γίνει πόντιση οπτικών ινών. Εκεί, αύριο μεθαύριο, θα πάμε ξανά. Θα πάει η Τουρκία πυραβλάκα του, θα πει φύγετε. Θα πάει η φρεγάτα, θα πει δεν φεύγω. Αν υπάρχει νόμος, δεν θα φύγει η πυραβλάκα του.
0: Ακριβώς,
1: παιδιά.
0: Αυτό,
1: το νόμο εδώ.
0: Αυτό θέλω να
1: έχω
0: σου πω.
1: Το νόμο
0: αυτό
1: εδώ.
0: Εννοούσα πριν.
1: Όπα.
0: Ότι άμα γίνει νόμος, θα αρχίσουμε και θα λέμε έχω
1: νόμος.
0: Το νόμο εδώ.
1: Εδώ λοιπόν, και μου είπε, είναι πολύ πιθανόν να πάμε σε επεισόδια. Να πάμε σε συγκρούσεις.
0: Και αυτό που λέει η πρώτη βιβλία.
1: Δεν θα φύγουμε.
0: Και αυτό που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, εμένα μου ανησυχεί.
1: Για
0: από τα πλέον
1: φυσικά
0: επίσημα χείλη του Υπουργού Εξωτερικών να λέει πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ως παραδοχή.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν σχολίασε τις πληροφορίες για την νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας. Είπε: έχουμε διαρροές και δημοσιεύματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι μονομερής ενέργεια της Τουρκίας. Δεν έχει αίρεσμα στο διεθνές δίκαιο. Επέμεινε ότι η πολιτική αποκλιμάκωση δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά στρατηγική επιλογή της Ελλάδας για να ενισχύσει άμυνα και συμμαχίες. Και λέει ότι μέσα στην τελευταία τριετία μειώθηκαν σημαντικά οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και μεταναστευτικές ροές. Εδώ δεν ξέρω τι στοιχεία κοιτάζει ο Υπουργός. Γιατί όσα βρήκα εδώ από το ΓΕΘΑ δείχνουν ότι έχουμε το χειρότερο μήνα πλευράς θαλασσίων παραβιάσεων. Νομίζω ότι το έχει αποκαλύψει η Real News.
0: Ναι.
1: Πάνω από 700. Ο προηγούμενος ήταν ο Αύγουστος του 20 με την επακούμβηση. Και από πλευράς παραβιάσεων στον αέρα είμαστε σε πολύ κακό σημείο, το χειρότερο πάλι από τότε, με εκατοντάδες παραβιάσεις από την αρχή του χρόνου, ενώ το 24 ξέρεις πώς είχαμε, Λουκία. Τώρα είμαστε στο πρώτο πεντάμινο σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Πώς είχαμε το 24 το χρόνο?
0: Το 24 είχαμε λιγότερες, νομίζω.
1: Είχαμε μηδέν.
0: Μηδέν.
1: Είχαμε μηδέν, διότι είχαμε ήρεμα νερά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα έχουμε αποχαιρετήσει τα ήρεμα νερά.
0: Το έτσι έχουμε αποχαιρετήσει είναι. Και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο, νομίζω, επιχειρησιακό αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε τόσο εύκολα για ήρεμα νερά.
1: Τώρα, δύο λόγια για το πολιτικό σκηνικό. Αύριο η Μαρία Καριστιανού.
0: Αύριο, ναι, Μαρία Καριστιανού.
1: Όχι, μεθαύριο, συγγνώμη.
0: Μεθαύριο, 21, 26 η Αλέξης Τσίπρας.
1: Χθες το βράδυ είδα την εκδήλωση για να το μοντάρω για την τηλεόραση. Ήταν με νέους. Σε ένα αμερικάνικο στήσιμο, στη μέση και γύρω-γύρω κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπε: ανοίγω πανιά, σας περιμένω την άλλη Τρίτη 8 το βράδυ στο Θησείο. Άρα και ανακοινώνει το κόμμα.
0: Είδαμε τα χρώματα, είναι πορτοκαλί, μπλε.
1: Το ερώτημα είναι ποιοι θα πάνε. Ο κύριος Ζαμπάρας θα είναι μαζί μας σε λίγο. Το ερώτημα είναι ποιοι και πώς θα πάνε. Διότι ναι, ο κύριος Φάμελος επέμεινε στην στρατηγική που έχει χαράξει, που βρίσκει αντίθετα τον κύριο Πολάκη και άλλους στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούμε να πάμε να παραδώσουμε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα.
0: Και θέλω να μας εξηγήσει ο κύριος Ζαμπάρας
1: και
0: αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ως ΣΥΡΙΖΑ, ως τα στελέχη μόνο σε ένα ψηφοδέλτιο Τσίπρα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εγώ ρωτάω γενικώς όλες αυτές τις μέρες. Καθαρή απάντηση δεν έχω πάρει.
1: Δεν κατάλαβες, ε?
0: Καθαρή απάντηση όχι, δεν έχω
1: πάρει. Είδα τον κύριο Πολάκη επίσημα, γιατί ο Κοτζιά χθες το βράδυ στην Παλίνη και είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μέτωπο και να είναι και Βαρουφάκης μέσα και το προοδευτικό Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριος Πολάκης.
0: Είπε ο κύριος Πολάκης. Και η Ανταρσία λέει μέσα.
1: Ναι, μένει να πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Φάμερος λέει ότι δεν δικαιούται η Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Guy Ritchie. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Jake Gyllenhaal, ο Harry Cavill και η Aiza Gonzalez του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή κότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ρίσμα.
5: 92. Bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hedge Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Τρεις ευγενείς. Άχρηστη. Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να ρίξουμε ματιά στα μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα, Λουκία. Ο Στέφανος από το Χαϊδάρι λέει το αυτονόητο, να το πούμε, ότι σε διεθνή ύδατα δεν ισχύουν οι εθνικοί νόμοι, αλλά μόνο οι διεθνείς. Οπότε δεν νομιμοποιούνται. Προφανώς οι Τούρκοι, βάσει των εθνικών του νόμων, να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι ακριβώς έτσι το ναυτικό δίκαιο. Είναι ο φίλος, ο Στέφανος. Δεν είναι ότι επειδή είναι διεθνή, δεν είναι διεθνή συνόμη, σε όλες τις υδάτινες επιφάνειες ισχύει η λεγόμενη UNCLOS, έχεις ακούσει ως πολλές φορές, δεν είναι να τη λέει, οι διεθνείς συνθήκες, οι συνθήκες Λοζάνης, επομένως υπάρχουν αυστηροί κανόνες από τη μια ακτή ως την άλλη. Πού μπορείς να έχεις χωρικά ύδατα, πού μπορείς να έχεις υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, πώς την ορίζεις.
1: Και αυτά είναι θεσμοθετημένα ανάμεσα σε γειτονικά κράτη.
0: Δεν είναι μόνο μέρος. Εμείς δεν έχουμε χαράξει ΑΟΣ, δεν έχουμε συνομολογήσει ΑΟΣ, ούτε με την Τουρκία, ούτε με την Κύπρο, για παράδειγμα. Προσπαθούμε τώρα με τη Λιβύη. Με την Αίγυπτο έχουμε ένα κομμάτι, όχι πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, το τι και πώς μπορείς να κάνεις δεν αυθαιρετείς, υπάρχουν πλαίσια. Δεν βγαίνεις στον δρόμο, δεν μπορείς να πεις το κόκκινο το περνάει, γιατί να μάρει το κόκκινο. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος λέει, κυρία Κάντζου.
1: Λοιπόν, όλοι μας μπερδεύουν. Λοιπόν, ναι. Να πούμε, εγώ Γκάτσου, το πρωί είναι η Κάντζου.
0: Εντάξει, σας βλέπω, λέει με Φερετζέ πάντως.
1: Με Φερετζέ, ναι. Όχι, δεν θέλει, δεν μου πάει.
0: Ο Γιώργος λέει, το τηλέφωνο από την Τουρκία χτυπάει ούτε 24 ώρες, το μαξί μου το σηκώνει κανείς. Δεν έμεινε κανείς. Το τριψήφιο που λέγαμε. Ο Μιχάλης λέει, η απόσυρση των Πάτριων είναι το Πάτριο, ότι είναι αισχρή ταπεινωτική. Υποχώρηση εν μέσω του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς υποχωρούμε. Έχει δίκιο. Εγώ το είπα πριν για τον Μιχάλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι η χειρότερη στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος. Νίκο, πάρε την καραμπίνα. Πάμε να φυλάξουμε τα σύνορα στα μασόνια.
1: Άντε, σας βλέπω να φεύγετε.
0: Σώθηκες. Ο Χρήστος ξέρει πάρα πολλά. Να φωνάξω έναν ειδικό, γιατί εγώ μιλάω στην τύχη. Οι Patriot μπήκαν με εντολή ΝΑΤΟ και τώρα είπε το ΝΑΤΟ να τους μεταφέρουμε στη βάση τους. Άντε, μάθε πρώτα και μετά μίλα. Σε ό,τι σου έτσι, Χρήστο. Το ΝΑΤΟ δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι το ΝΑΤΟ είπε. Είπε ότι οι επιτελείς του Πενταγώνου το έκριναν έτσι. Και ο Νίκο το ίδιο είπε. Επίσης, αν είναι να τους πάρουμε εμείς η Τουρκία, γιατί τους στέλνουν οι Γερμανοί Patriot, μπορώ να ρωτήσω, Λουκία μου.
1: Βέβαια.
0: Πώς γίνεται, πώς συνάδουν αυτά τα δύο. Και επειδή μιλούσαμε πριν για ελλείψεις λόγω του πολέμου, ο Τζον από την Αμερική μας στέλνει, άκουγα λέει CNN, υπάρχει πρόβλημα με τα λάδια για τα αυτοκίνητα, λένε αυτοί που τα πουλάνε.
1: Α, φαντάσου να έχουμε και με τα αυτοκίνητα
0: πάρα
1: θέμα.
0: Πάρα πολλά προϊόντα.
1: Να θέλουμε να αλλάξουμε λάδια και να μην μπορούμε.
0: Μου έλεγαν για μια συγκεκριμένη κρέμα ξερίσματος που είναι από γνωστή εταιρεία, έτσι, για ευαίσθητα δέρματα. Αυτή έχει εξαφανιστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, διότι τα υλικά αυτά έρχονται με πλοίο από εκείνη την περιοχή.
1: Ναι, και περνάνε από τα στενά του Ορμούζ, να υποθέσω.
0: Οι πρώτες ύλες δεν έρχονται.
1: Ναι, δεν έρχονται. Άρα δεν μπορούν να τις κάνουν.
0: Και με την Κίνα έχουμε πρόβλημα και με τα ναύλα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πάρα πολλά προϊόντα που δεν φανταζόμαστε συνδέονται με αυτό.
1: Και μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά και να εκτοξευθούν.
0: Έτσι ακριβώς. Μπράβο, αυτό είναι σωστό, φίλες.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλησπέρα σα.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο του τέτοια περίοδο.
1: Ναι,
0: βουλευτή
1: ναι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαμπάρα, καλησπέρα σα.
1: Είστε
0: ναι.
1: όλοι. Είστε θαραλέοι όμω, βγαίνετε.
0: Εγώ θα ρωτάω. Δεν ξέρω εσεί τι θα απαντάτε εκεί.
1: Ακριβώ.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι, έχετε καταλάβει, λέει
2: καταρχάς
0: σήμερα.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά που τα λέμε σήμερα.
0: Και εμά, σα εκτιμούμε και η Λουκιά και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Είστε από του εξαιρετικού βουλευτέ του Κοινοβουλίου με ήθο, αξιοπρεπή, καταρτισμένο, άρα είναι η χαρά μα να συνομιλούμε. Λοιπόν, είπε ο κύριος Φάμελος σήμερα στην ΕΡΤ και το έχω μπροστά μου για το πώς θα γίνει, αφήστε τον κύριο Πολάκη, πώς θα γίνει η προσέγγιση με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, αποδοκιμάζω την πρόταση Χατζησοκράτη που πυροδότησε την ανάρτηση Πολάκη. Απαράδεκτη, λέει. Δεν υπάρχει συζήτηση για διάλυση ή αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση που αλλάζει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Ούτε περιουσιακά στοιχεία θα δώσουμε, ούτε τίποτα. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες. Ωραία, του λένε. Πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Λέει, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα υποψήφιο σχήμα και ενωτικό ψηφοδέλτιο που θα εκφραστεί με ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Το ρωτούν. Τσίπρας, λέει, στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε να έχει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να συγκλίνουμε επίγειη ενωτική διέξοδος. Σημαντική πρωτοβουλία Τσίπρα, πρέπει να έχουμε ενιαία προοδευτική έκφραση. Εγώ λοιπόν δεν καταλαβαίνω.
1: Και εγώ
0: τι
1: το
0: θα
1: ίδιο.
0: Πει ενιαία προοδευτική έκφραση. Καταρχήν ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε αν σας θέλει. Έχει βάλει την πρώτη φορά τους μισούς στον εξώστη. Άρα ένα το ζητούμενο. Δύο, έχει πει να πάτε ένας-ένας παρετούμενοι παραδίδοντας τις έδρες. Και εκεί περιμένουμε. Δεν έχει πει ποτέ ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να κατέβει σε ένα μέτωπο ή μια μορφή συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πόσο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει συνεργασία με κάποιον που ίδιος δεν θέλει ή δεν ξέρουμε αν θέλει?
2: Εγώ καταλαβαίνω καταρχάς αυτό που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυστοκία στην κατανόηση της μιας πλευράς σε σχέση με την άλλη.
0: Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
2: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως αναγνωρίζω ταυτόχρονα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ότι από το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια προσπάθεια, όχι τώρα με αφορμή το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από πιο πριν, με ένα ανοιχτό κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να συνεργαστούν, να κατεβάσουν κοινές προτάσεις, ενίο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, αυτά όλα κύριε Ζαμπάρα τα έχουμε ακούσει.
2: Ναι.
1: Τώρα πάμε στα νέα. Νέα δεδομένα
0: για
1: τώρα.
0: Για να τελειώσει κύριε Ζαμπάρα.
2: Θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι καινούργια και το κάλεσμα αυτό δεν είναι καινούργιο. Και η αιμονή, αν θέλετε, η επιμονή μάλλον, η καλύτερη λέξη, στην προσπάθεια αυτή δεν είναι άκυρη, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να φύγει η παρούσα κυβέρνηση και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Αντιλαμβάνουμε ταυτόχρονα αυτό που λέτε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το σχεδιασμό του, είναι θεμητός. Αναγνωρίζω, αν θέλετε, την ανάγκη του κόσμου να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος και είμαι σε αυτούς που το λένε κιόλας. Δηλαδή, ναι. στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι η συγκρότηση ενός αντίπαλου, ανταγωνιστικού δέους που θα δημιουργήσει και τους όρους μιας
1: προοπτικής. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όμως, κύριε Ζαμπάρα, μισό λεπτό. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, ένα λεπτό. Έχω μπροστά μου ένα τίτλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί ως ΣΥΡΙΖΑ μέρος ενός ψηφοδελτίου στο οποίο θα είναι επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα ΤΑΔΕ. Πρακτικά προσπαθούμε να καταλάβουμε, πραγματικά έχουμε μπερδευτεί και θα θέλαμε να μας ξεμπερδέψετε.
2: Τα καλά κάνετε, το αντιλαμβάνομαι, αυτό θέλω να πω. Λέω ότι η επιδίωξη, έτσι όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Αγκάτσου, έχουμε και νέα δεδομένα. Έχουμε την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, προφανώς με πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά, αυτό το Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Νομίζω ότι ακριβώς μετά από αυτή την ημέρα, μετά την 26η Μαΐου, θα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν μπορώ να το προδικάσω, ούτε μπορώ να εκτιμήσω το πώς θα γίνει. Εγώ όμως σας λέω ότι κατά την άποψή μου πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας στο να υπηρετήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο που έχει να κάνει με την πολιτική αλλαγή.
0: Απορία.
2: Θα μου πείτε τώρα, ο καθένας μόνος, συλλογικά? Εγώ είμαι με τις συλλογικές, αν θέλετε, αποφάσεις και κινήσεις. Πείτε μου
0: θα
2: την
0: σας
2: απορία.
0: Πάω ερώτηση. Αυτή η συνεργασία, μέτωπο, συμπόρευση, όπως θέλετε πείτε το, θα περιλαμβάνει με κάποιο τρόπο, προσέξτε πώς θα καταλήξουμε σε αδιέξοδο, τον Αλέξη Τσίπρα? Ναι.
2: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Ωραία. Αν αποφασίσουμε η Λουκία και εγώ να πάμε κάπου, να πάω απόψε για καφέ. Πρέπει να συνεννοηθούμε ή μπορεί και να συναντηθούμε τυχαία στο καφέ.
2: Μπράβο.
0: Περιμένετε.
2: Αυτό θα σας έλεγα.
0: Αν εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με τη Λουκία ή η Λουκία με μένα, η Λουκία θέλει να πάει μαζί μου, εγώ με τη Λουκία, αλλά δεν μιλάμε μεταξύ μας. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε ποτέ να πάμε για καφέ? Όχι.
2: Όχι.
0: Εκτός να συναντηθούμε τυχαία.
2: Τραβελάκι.
0: Ωραία. Άρα πώς μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσους μήνες για συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα και δεν έχει σηκώσει ο κύριος Φάμελος, τώρα δεν μιλάω για ξένο, τον κύριο Τσίπρα που ήταν ο αρχηγός του, να του πάρει ένα τηλέφωνο, του πει Αλέξη, τι σκέφτεσαι? Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να σπάει τηλέφωνο. Εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνο. Πώς θα συναντηθείτε? Κάπου, κάποτε. Αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο.
2: Εύλογο είναι αυτό που λέτε, κύριε Τραβελάκη. Και νομίζω ότι το αδιέξοδο, όταν είμαστε στο και πέντε μιας διαδικασίας, φαίνεται πιο όρατο, δυστυχώς. Αλλά για να μην έρθουμε σε αδιέξοδο, προφανώς πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι ένας βουλευτής.
0: Άρα ο αρχηγός μιλάει στα κουτουρού. Δηλαδή λέει να κάνουμε κάτι κάποτε με τον Τσίπρα, τον οποίο δεν έχω μιλήσει και δεν ξέρω αν μας θέλει. Πώς μπορεί να πείσει και πώς προχωράει και διαγράφει τον κύριο Πολάκη ο κύριος Φάμελος, που τι είπε? Είπε ο Χατζησοκράτης κάτι. Έχει πει κάποιος κάθε μέρα 10, λένε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Φάμελος δεν απαντάει. Όταν τον
1: ο κύριος
0: καλέσει...
1: Πολάκης δεν ήταν ο μόνος.
0: Βέβαια. Ο κύριος Παπάς προχθές τον είχαμε στο Όπεν. Όταν είχα καλέσει τον κύριο Φάμελο στο Όπεν, εξεμάνει όταν επέμενα να ρωτώ ακριβώς το ίδιο πράγμα, θεωρώντας αυτονόητο.

0: φανερώσει το πρόγραμμά του, να βγει στον κόσμο, να παρουσιάσει νέα στελέχη, νέους ανθρώπους, να
1: βγει
0: μπροστά.
1: Το θέμα μας δεν είναι τι θα κάνει όμως ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, κύριε Ζαμπάρα, είναι τι θα κάνετε κι εσείς.
0: Το βηματισμό του, έτσι. Εμείς, κυρία
1: Ζάσου. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χθες ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του κόμματός σας, μου είπε στο Κόντρα ότι μέχρι τον έχει, εκλέξει ο λαός της Δράμας, μέχρι τις εκλογές θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα σήμερα.
2: Κλείσει την πόρτα.
1: Ναι, άκουγα σήμερα, νομίζω, τον κύριο Γιαννούλη το πρωί, ήταν στον κύριο Χατζηνικολάου, νομίζω είπε κάτι ανάλογο. Είναι και θέμα τι θα κάνει και ο καθένας από εσάς.
0: Προφανώς, αλλά προφανώς.
1: Εσείς τι προτίθεστε
0: θέμα,
1: να κάνετε, ας πούμε.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι. Δεν νομίζω ότι
1: εσείς τι προτίθεστε να. Πώς δεν ενδιαφέρει.
0: Κόσμο,
1: διότι αν από τους τόσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, κύριε Ζαμπάρα. Αν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι μισοί και παραπάνω, τα τρία τέταρτα πουν, εμείς θα εξαρτοποιηθούμε, παραδείγματος χάρη, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει αρκετό κομμάτι της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
2: Εσείς,
1: ας πούμε, τι προτίθεστε να κάνετε.
0: Εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στο να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ αυτής της πολυπόθητης πολιτικής αλλαγής που ζητάει η κοινωνία.
1: Από, το ΣΥΡΙΖΑ ή από το νέο κόμμα Τσίπρα, ή θα ανεξαρτητοποιηθείτε, τι θα κάνετε.
0: Δεν βάζω αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, κύριε Αγκάτσου, να μιλάμε για τέποια ζητήματα.
1: Όχι, εγώ κάποιοι έχουν τοποθετηθεί, γι' αυτό σας το λέω.
0: Εγώ λέω να αφήσουμε το νέο εγχείρημα να βγει. Ωραία. Όταν θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, απτό, με πρόγραμμα, με στελέχη, με παρέμβαση στην κοινωνία, εδώ είμαστε να τοποθετηθούμε.
1: Άρα το αφήνετε ανοιχτό. Άρα το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθείτε.
0: Ακούστε με λίγο. Και εκεί νομίζω ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος στο τι πρωτοβουλίες θα πάρει, εφόσον στο τέλος της ημέρας υπάρχει το κόμμα Τσίπρα και υπάρχει μια οντότητα, δηλαδή εμφανίζεται, παρεμβαίνει, βγαίνει στα κανάλια, στην κοινωνία, περπατάει στον δρόμο κτλ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω ότι θα κρυφτεί κανένας από εμάς, αλλά ξαναλέω ότι αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι συντελείται στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τοποθετείται στον κεντροαριστερό χώρο και λέει ότι αυτή η κυβέρνηση, επειδή είπατε στην αρχή ποιο είναι το τριψήφιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, 0-0-0 είναι το τριψήφιο. Έχει αδειάσει η κλεψίδρα. Έχει τελειώσει ο πολιτικός χρόνος αυτής της κυβέρνησης. Εάν λοιπόν εμείς δεν σταθούμε σοβαροί, εάν δεν σταθούμε σε μια λογική συσπήρωσης, βρείτε όποια λέξη θέλετε, αλλά εγώ είμαι σε μια λογική να πάω εκεί που θεωρώ ότι θα συμβάλλω, όχι ως βουλευτής, μπορεί να μην είμαι βουλευτής, να είμαι ένας απλός πολίτης, να συμβάλλω στο να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή προφανώς παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τιμώ την ψήφο των Ετωλοκαρνάνων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ετωλοκαρνανία, πριν από λίγο μιλούσαμε αρκετό κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή, μετά τις 26, κύριε Ζαμπάρα.
0: Ο κόσμος, κύριε Αγκάτσου, έχει μια βασική αγωνία και σας το λέω εντελώς ειλικρινά. Δεν κάνω τρίπλα, δεν αποφεύγω να απαντήσω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι θα κάνει ο καθένας από εμάς. Τον ενδιαφέρει όμως ενδεχομένως να δει από εμάς μια σοβαρή στάση και μια προσέγγιση συσπήρωσης δυνάμεων, όχι κατακαιρματισμού. Δηλαδή, με ρωτούσε χθες ο κύριος Τραβελάκης στο Όπεν για την διαμάχη Φάμελου Πολάκη, για τη διαγραφή Πολάκη. Πραγματικά, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μεμονωμένο περιστατικό η διαγραφή του Παύλου.
1: Ναι, αλλά μήπως βλέπουμε ακόμη μία φορά άλλο ένα επεισόδιο της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και του σπαραγμού του εσωτερικού, κύριε Ζαμπάρα. Μήπως βλέπουμε ακόμα ένα επεισόδιο.
0: Προσπαθώ να σας πω ότι δυστυχώς παράγουμε αρνητικές ειδήσεις από ότι μπορεί ο κόσμος, η κοινωνία, η σύντροφή μας,
1: ναι, και ποιος φταίει γι' αυτό όμως,
0: να μεταβολήσει. Άρα εμείς πρέπει να δημιουργούμε, να γεννάμε
1: για ακόμη μια φορά
0: θετικές ειδήσεις. Κυρία Κάτσου, θετικές ειδήσεις. Οι θετικές ειδήσεις έχουν να κάνουν με
1: την ενότητα. Ναι, δεν το κάνετε όμως αυτό, κύριε Ζαμπάρα, αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, κάποιοι το κάνουμε.
2: Να σας ρωτήσω, ανεξάρτητα από το τι μπορείτε να πείτε δημόσια, έχετε καταλήξει τι θα κάνετε ως Μίλτος Ζαμπάρας?
0: Κοιτάξτε, δεν θα.
2: Δεν είπα να πείτε. Μην πείτε δημόσια. Έχετε καταλήξει, ναι ή όχι?
0: Έχω καταλήξει, γιατί δεν έχω

0: σε κανέναν ούτε την οικογένειά μου. Η συνείδησή μου έχει απαντήσει εξ αρχής. Έχω καταλήξει.
1: Σε αυτή την απόφαση δηλαδή που θα πάρετε, θα ακολουθήσετε τυφλά την κομματική γραμμή ή αν, μην πείτε τι, ή αν δεν σας οδηγεί σε μία ορατή διέξοδο, θα κάνετε ό,τι λέει η συνείδησή σας.
0: Ξαναλέω ότι πάντα λειτουργώ με βάση τη συνείδησή μου, κύριε Καραπελάκη.
1: Άρα, πάντα επειδή στο ίδιο μήκος και μέσα του ρεπορτάζ μου, την ίδια απάντηση μου δίνουν όλοι, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν μου έχει πει θα κάνω ό,τι πει το κόμμα. Οι περισσότεροι μου λένε θα κάνω ό,τι πει η συνείδησή μου και ό,τι επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από βουλευτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν ό,τι επιτάσσει. Σωστά, και είναι τίμιο αυτό που λέτε και δίκαιο η συνείδησή σας, από τους ψηφοφόρους έχετε εκλεγεί. Ό,τι επιβάλλει το εθνικό συμφέρον και θα το κάνετε αυτό μη έχοντας μιλήσει ακόμα με τον κύριο Τσίπρα που ενδεχομένως να πάτε και μη έχοντας αποκρισταλώσει τι θέλει το κόμμα σας.
0: Περιμένετε, γιατί βάλετε πολλά στην κουβέντα. Όχι, εγώ δεν το βλέπω ως αδιέξοδο. Η συνείδηση είναι πολύ βασικό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πολύ βασικό ζήτημα. Επειδή όμως αναφερθήκατε στο κόμμα, θέλω να είμαι καθαρός. Mm-hmm. Εμείς, κύριε Στραβελάκη, είμαστε κάποιοι βουλευτές, αρκετοί βουλευτές, που παραμείναμε, τιμήσαμε, δεν υποστήλαμε τη σημαία και μετά τις διασπάσεις, τις αποχωρήσεις, όλη αυτή την υπαλληνοβία που ακολούθησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μείναμε στο κόμμα, δώσαμε τη μάχη, σταθήκαμε όρθιοι, δηλαδή, πώς να το πω έτσι, ο ρόλος μας είναι ταυτόχρονα διτός, δεν αναιρεί το ένα το άλλο, δεν απεμπολίσαμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, δεν υπονοώ κάτι για τους συντρόφους που αποχώρησαν, εντάξει, αλλά okay, μπορεί και να το υπονοεί ένας κόσμος.
2: Ναι, αν τώρα όμως αποχωρήσουν κάποιοι από εσάς, θα ισχύει το ίδιο. Κύριε Ζαμπάρα, αυτό που λέτε για τους συντρόφους σας που αποχώρησαν ας πούμε επί προεδρίας Κασελάκη παραδείγματος χάρη, για αυτούς που θα αποχωρήσουν τώρα, αν αποχωρήσουν, θα ισχύει το ίδιο αυτό που λέτε, ότι απεμπόλησαν τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος και τα λοιπά, γιατί και τώρα μπορεί να το δούμε μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να το δούμε, δεν είναι...
0: τώρα, περιμένετε, αλλά αν κάποιος βγαίνει με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει την έδρα και την πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
2: Έτσι, όχι, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ.
0: Εγώ για το
2: μιλάω
0: ΠΑΣΟΚ
2: για αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν.
0: Δεν είναι τίμιο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι τίμιο. Έτσι και εγώ έχω πέσει και θύμα ανθρώπου που ψήφισα στις ευρωεκλογές και πήρε την ψήφο μου και την πήγε στον Ανδρουλάκη. Αν ήταν πάντως, εγώ, κύριε Κάθρα, στον Ανδρουλάκη, θα είχα πάει.
1: Εγώ κλείνοντας για να βάλω ένα τίτλο, καταγράφοντας τη διαδρομή και τις περιπέτειες του ΣΥΡΙΖΑ και τις 7-8 διασπάσεις από τα μνημόνια και μετά, από το 2015 και μετά, Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, Κασελάκης και όλα τα υπόλοιπα, και φτάνοντας στη σημερινή συγκυρία που έφυγε ο Τσίπρας, που ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος, σας άφησε πίσω, άρχισε να κάνει περιοδίες για βιβλίο και καταλήξατε εσείς να σκέπτεστε τι θα κάνετε. Θα έβαζα ένα τίτλο σε εσάς, όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όποιοι έχετε μείνει, Survivor.
0: Εντάξει, μπορεί ο τίτλος αυτός.
2: Έτσι, για να το διασκεδάσουμε και λίγο.
0: Βεβαίως, πάντα. Γιατί ένα πέρασμα κάνουμε, κυρία Κάτσου, από αυτή τη ζωή. Τουλάχιστον να το κάνουμε με αξιοπρέπεια σοβαρότητα και να το διασκεδάσουμε όταν χρειάζεται.
1: Και εσείς το κάνετε.
0: Να πω κάτι.
1: Η
0: λέξη που αναφέρατε μπορεί να αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα. Εγώ θα σας το έλεγα λίγο διαφορετικά. Η αλήθεια, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι από το 23 και μετά. Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, πραγματικά το λέω, το πιστεύω. Και
1: είναι
0: δεν
1: είναι
0: αιχμή.
2: Είναι το special edition.
0: Αλλά είναι πολλά τα λάθη και οι ευθύνες και δεν αφορούν μόνο ένα πρόσωπο. Έτσι.
1: Κύριε Ζαμπάρη, ήταν εξαιρετική η συνομιλία μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, ευχαριστώ.
1: Αν συμφωνεί,
2: σας πιέσαμε
1: διαφωνεί,
2: λίγο, αλλά εντάξει.
1: Μαζί σας πολιτικά. Εγώ υπογραμμίζω το ήθος και την αξιοπρέπειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να'στε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
22: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
24: Την 5η,
0: Τρίτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Hey, κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Η άλλη βλάβη στα δίκτυα ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή που καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να ανοίξει ο στρατός του Ιράν στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση και επιμένει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και διαχείριση της Τεχεράνης. Σταθερά στο επίπεδο των 110 δολαρίων το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, εκτίμησε ο Σωκράτης Φάμελος εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του κόμματος όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βουλευτής Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε στον Real FM ότι θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Σε ποινές κάθειρξης έως και 7 ετών καταδικάστηκαν δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που είχε γίνει το 2019. Συνελήφθη στη Βαρκελόνη ο 45χρονος γιος του ιδρυτή της εταιρείας ρούχων Μάγκο, ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο θάνατος του επιχειρηματία που επήλθε μετά από πτώση σε γκρεμό 100 μέτρων είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως ατύχημα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για

0: καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Συνεχίζει στον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τουρκία, συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με έχει αφήσει ανενημέρωτο στα βασικά θέματα.
1: Στα βασικά θέματα, βέβαια.
0: Καταρχήν δεν μου έχει πει από πού είναι αυτή η ΟΣΜΗ.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Είναι αερίνο, κάτι άλλο.
1: Πρέπει να το δούμε. Εδώ περιμένουμε όλοι να το δούμε. Εδώ
0: μήπως περιμένουμε. Έχουν εξωγήινη και εξωγήινη. Είναι.
1: Ναι, μήπως είναι, τι έχει να κάνει τίποτα με το. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα σημαντικότερο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγε αυτή την Ιρανή, την κούκλα.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Με το χαστούκι.
1: Θυμάμαι και τι είχε πει για τους Γάλλους, όλα τα θυμάμαι.
0: Ναι, για το χαστούκι της Μπριζίτ που λέει το έδωσε. Επειδή
1: είδε μήνυμα.
0: Στο κινητό μήνυμα, όπα λέει αυτή, πώς τολμάς, χράπαρτη.
1: Πάρτι, έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι, λέει η Μπριζίτ εγώ. Εγώ ναι.
1: Την μπούφλα γι' αυτό την έφαγε δηλαδή.
0: Λοιπόν, αυτό που καλύπτεται στο βιβλίο. Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι. Εν κάπου πρέσκ παρφέ, δηλαδή περίπου,
1: περίπου τέλειο. Να πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν τέλεια ζευγάρια. Ναι, δεν είναι μόνο το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.
0: Αυτό είναι η best seller στη Γαλλία, του δημοσιογράφου Φλωριάν Ταρντίφ, ο οποίος εξετάζει τη σχέση του Μακρόν με την. Κατά πολύ. Τώρα είναι ρατσιστικό αυτό που θα πω, συγγνώμη.
1: Με την Μπριζίτ.
0: Μεγαλύτερη του την Μπριζίτ. Λοιπόν, το ίδιο βιβλίο. Έχει και άλλη αποκάλυψη, η οποία σου ξέφυγε, Λουκία. Σου βάλω διαβάσει και να μου πει.
1: Θέλω να θα το πάρω το διάβασμα στο βιβλίο και θα σου λέω με κάθε μέρα που και από μία αποκάλυψη.
0: Λοιπόν, στο Ελίζε.
1: Θα το ρίξουμε στο γαλλικό κουτσομπολιό.
0: Στο Ελίζε.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μία άλλη κούκλα. Μία νεαρή γυναίκα. Η οποία αναφέρεται στο βιβλίο με το ψευδώνυμο Σεχραζάν.
1: Σεχραζάν.
0: Φίλες και μία νύχτε.
1: Τι είναι τούτο.
0: Λοιπόν, η συγκεκριμένη.
1: Δεν τη λέγανε έτσι, είναι ψευδώνυμο.
0: Προσπαθούσε, λέει, να αποκτήσει εξουσία χρησιμοποιώντας τη γοητεία της για να τη βάλει κάπου μακρό στο Ελιζέ.
1: Μάλιστα. Και αυτή τι έκανε, τι δουλειά έκανε εκεί μέσα.
0: Ο Ταρντίφ, λέει αυτός ο δημοσιογράφος, ότι η Μπριζίτ είχε πολύ αυστηρό έλεγχο. Λέει, έλα εδώ, αυτή δεν μου.
1: Σε ελέγχει όλες.
0: Φοράει κοντά, φορέματα έξω.
1: Έχω την αίσθηση ότι στο Ελιζέ από εδώ και πέρα θα μπαίνει. Μόνο
0: περίμενε. Στο τελικό στάδιο η συνέντευξη για να μπει κάποιος δίπλα στο Μακρόν.
1: Περνούσε
0: από την Μπριζίτ.
1: Άντρες από εδώ και πέρα.
0: Ο δημοσιογράφος λέει όταν την είδε.
1: Την έκοψε.
0: Ζήτησε και φωτογραφία και είπε αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ.
1: Ναι, γιατί θα ήταν ωραία.
0: Είπε, το
1: θα ήταν ωραία και νέα.
0: Θα κάνω. Λέει το κοιτάει και λέει αυτή δεν πρόκειται να μπει εδώ.
1: Άρα καταλαβαίνεις τώρα. Face control από την Μπριζίτ στο Ελιζέ.
0: Εδώ.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Κάτι θα ήξερε όμως η Μπριζίτ. Κάτι θα ήξερε.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Τώρα το τι είναι αυτή. Την έχει και φωτογραφία λέει και λέει αυτή, ξέρεις, καμιά φορά μπαίνει στο Instagram και βλέπεις
1: και βλέπεις και άλλες φωτογραφίες.
0: Όπα λέει αυτή.
1: Βλέπεις φωτογραφίες από διακοπές, βλέπεις φωτογραφίες από άλλες στιγμές.
0: Αν βλέπεις στο Instagram φωτογραφίες που είναι η 47 από 46 με μαγιό, λες αντίο.
1: Αυτό λες αντίο.
0: Διότι να σε ρωτήσω κάτι.
1: Να σου πω, επειδή ήταν ανησυχεί τώρα. Εγώ καταλαβαίνω μια ανησυχία.
0: Περίμενε. Αν πας να πιάσεις δουλειά στο Ελιζέ, μπορεί να έχει social media που να είναι με μαγιό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή εγώ.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Έχω στο Instagram ακόμη δύο φωτογραφίες στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαντάζεσαι.
1: Άμα αρχίσει να βάζει με μαγιό, θα ανησυχώ.
0: Θα ανησυχήσω. Θα το πετάξω με τα σκουπίδια.
1: Θα ανησυχήσω.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο η Μπριζίτ. Εγώ δικαιώνω την Μπριζίτ.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι η Μπριζίτ κάθεται λίγο σαν αμένα κάρβουνα τον τελευταίο καιρό. Εγώ την είχα ότι ήταν σίγουρη, ότι είχε μια αυτοπεποίθηση.
0: Σίγουρη
1: έτσι.
0: Με το Μακρόν.
1: Ότι είχε μια αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου. Την είχα σε αυτή την κατηγορία γυναικών.
0: Μια ερώτηση.
1: Των γυναικών που δεν ζηλεύουν, δεν ψάχνουν κινητά.
0: Περίμενε. Εσύ γυναίκα, εγώ είμαι άντρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί μια γυναίκα να είναι πάντα 100 ή ποτέ 100% σίγουρη για έναν άντρα.
1: Όχι, όχι. Και δεν πρέπει κιόλα.
0: Μπορεί.
1: Όχι.
0: Πού να ξέρει.
1: Όχι. Πού να ξέρει.
0: Λέει ο άλλος,
1: απλά ξέρει ποιο είναι το θέμα.
0: Όπω μου
1: άμα θε να το κάνει, το κάνει. Όσο και να ψάχνει τα τηλέφωνα και τα τέτοια. Είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Απολύτως. Ή του ήξερε. Άμα
1: ο άλλο θέλει.
0: Ό,τι θέλει κάνει.
1: Ό,τι θέλει κάνει. Ακριβώ. Δεν πάει να ψάχνει τηλέφωνα, να κάνει τον detective, να μην κοιμάσαι τι νύχτε. Άμα θέλει να το κάνει, το κάνει.
0: Πρέπει να κανονίσω μια συνέντευξη για αυτό το σοβαρό θέμα.
1: Είναι πολύ σοβαρό θέμα, ναι.
0: Διότι μιλάμε
1: νομίζω
0: τώρα.
1: Θα κάνουμε και μια τέτοια εκπομπή.
0: Για τους
1: Πάτριωτς.
0: Μιλάμε για την Τουρκία, για την Γαλάζια Πατρίδα, για το ΣΥΡΙΖΑ, για
1: και
0: τον Πολάκη.
1: Για την Μπριζίτ.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γκυλέκα μαζί μας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Υπουργός.
1: Είμαστε στην ίδια εκπομπή. Μην ανησυχείτε, κύριε Γκυλέκα.
2: Να μιλήσουμε για όλα αυτά.
0: Δόξα τω Θεώ, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, κύριε Γκυλέκα. Άρα, λοιπόν, Υπουργός Εσωτερικών, Υπουργός Μακεδονίας Θράκης και συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα ανάποδα. Ούτε από Σαμαρά, ούτε από Δένδια, ούτε από Τσίπρα, ούτε από Πολάκη. Εσάς σας φάνηκε καλό και λογικό να αποσύρουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και από τη Θράκη? Και το ρωτώ αυτό διότι η κυβέρνηση επικαλείται επιχειρησιακούς λόγους, αλλά το κάνει σε μια στιγμή που οι Γερμανοί έστελαν Πάτριοτ για να ενισχύσουν την Τουρκία και στρατιωτική δύναμη, σε μια στιγμή που ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, και όταν ρωτήσαμε γιατί μπήκαν οι Πάτριοτ, είπαν για τον πόλεμο. Άρα πώς επιχειρησιακά κρίνεται ότι παίρνουμε πίσω Πάτριοτ και στέλνουμε κάτι μοιράζ ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται? Διότι οι Τούρκοι πανηγυρίζουν και λένε «Α, έκανε πίσω η Ελλάδα, ζητούσαμε να πάρουν τους Πάτριοτ και τους πήραν, άρα και γαλάζια πατρίδα οι Τούρκοι και Πάτριοτ εμείς πίσω».
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο,
0: θα
2: το πανηγυρίζουν οι Τούρκοι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό και ως δημοσιογράφος, συνάδελφό σας στη δημοσιογραφία, αλίμον αν δεν τα βάζατε. Με συγχωρείτε που το λέω, δηλαδή με την έννοια την απόλυτα φυσιολογικό.
0: Ναι.
2: Εγώ θα πω όμως απλώς το εξής. Επειδή εγώ, όχι εσείς, εσείς πολύ καλά κάνετε και τα βάζετε, εγώ δεν θέλω να παίζω τον αρχιστράτηγο στο δημόσιο διάλογο λέγοντας τι γίνεται. Θέλω να πω ότι την ώρα που πανηγυρίζει η Τουρκία, ακόμη η Τουρκία περιμένει να αναβαθμίσει τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη, τα F-16. Εμείς έχουμε τα 24 Ραφάλ, τα οποία πετάνε με τα ελληνικά χρώματα στους ελληνικούς ουρανούς. Έχουμε αναβαθμίσει κοντά στα 60 F-16 σε επίπεδο Viper, ενώ η Τουρκία ακόμη περιμένει.
0: Τι σχέση έχει αυτό, κύριε Τουλάχιστον, αυτό που σας
2: σε σχέση με αυτό το οποίο ρωτάνε κάποιοι.
1: Ότι πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι δηλαδή με αυτή τη λογική, κύριε Γκιουλέκα.
2: Αλλά ότι το τι κρίνει το Γενικό Επιτελείο και η στρατιωτική ηγεσία του τόπου ως σκόπιμο, εάν δηλαδή στέλνει τα μοιράζ στην Κάρπαθο αντί για τους Πάτριους.
0: Κύριε Γκιουλέκα, θα σας απαντήσω με ποδοσφαιρικούς όρους ως πρώην αθλητικός συντάκτης. Σαν να σας ρωτάω γιατί έφαγε γκολ ο Ολυμπιακός και να μου απαντάτε. Ο πρόεδρος έχει ενισχύσει την ομάδα με 42 παίκτες. Έχουμε την καλύτερη. Εγώ ρώτησα γιατί φάγαμε γκολ.
2: Δεν φάγαμε καθόλου.
0: Πώς. Πήραν πίσω τους Πάτριους την ώρα που μας έχουν τη γαλάζια πατρίδα, το πιο προκλητικό νόμο μετά τη μεταπολίτευση που έχει φέρει ποτέ ο Ερντογάν.
1: Και επίσης, κύριε Γκιουλέκα, έχουμε και μία παραδοχή.
0: Πρέπει να απαντήσει ένα, Λουκία. Ναι.
2: Θα παρακαλέσω λίγο. Κοιτάξτε, ναι, η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται με βάση τι κάνει η Τουρκία και ο Ερντογάν. Η Ελλάδα προσδιορίζει τις τάσεις της με βάση τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, πέρα από το ερώτημα που εσείς ευλόγως έχετε θέσει. Ή θα πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα φέρεται ενδοτικά, που δεν φέρεται σε καμία περίπτωση ενδοτικά, ή θα πρέπει να πούμε ότι οι λόγοι στρατηγικοί, που ασφαλώς τους ξέρει η στρατηγική ηγεσία του τόπου, αλλά δεν μπορούν τώρα να γίνονται αντικείμενο μιας δημόσιας συζήτησης από μη ειδικούς, όπως είμαι εγώ, εννοώ μη ειδικός, έτσι, δεν μπορούμε να το πούμε. Αν δεν είχαν προηγηθεί όλα τα υπόλοιπα, αυτά που σας έλεγα λοιπόν, οι εξοπλισμοί, η αύξηση της ισχύως της πατρίδας μας. Πράγματι θα άκουγα εύλογα ότι μήπως η Ελλάδα, ξέρετε,
1: ναι, αλλά κύριε Γκιουλέκα, εμείς αποσύραμε.
2: Αλλά αν κανείς το συνδέει αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα με αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία, η οποία μονομερός μας έχει συνηθίσει πολλές φορές να θέτει ζητήματα μονομερός, αλλά αυτά δεν έχουν από την δική μας πλευρά.
1: Ωραία. Εμείς αποσύραμε τους Πάτριοτ, κύριε Γκιουλέκα, ακούστε με λίγο. Εμείς αποσύραμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Από την άλλη, δεν έχουν κάνει το ίδιο και οι Τούρκοι στα F-16 που είχαν στείλει στα κατεχόμενα. Ο πόλεμος εντωμεταξύ, για τον οποίο στείλαμε τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, δεν έχει ακόμα τελειώσει. Άρα, με αυτή τη λογική, γιατί αποσύραμε τους Πάτριοτ? Και επίσης, να τελειώσω και με κάτι άλλο. Με ανησυχεί ιδιαιτέρως αυτό που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης χθες δημοσίως, ότι πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό. Και αυτό μας ανησυχεί όλους.
2: Και αυτό συνδέεται με αυτά που είπατε προηγουμένως, που ετοιμάζει η Άγκυρα, να περάσει δηλαδή αρμοδιότητες στον πρόεδρο, να μπορεί και για άλλους λόγους, ξέρω εγώ, να κάνει οτιδήποτε ο Τούρκος πρόεδρος, ότι όντως εμείς τα παρακολουθούμε και ότι όλα αυτά πιθανόν, επειδή ενοχλούν την Τουρκία οι κινήσεις της Ελλάδος, τόσο στους εξοπλισμούς όσο στο θέμα των γεωτρήσεων. Διότι όταν έρχεται ένας κολοσσός ενεργειακός, η Exxon Mobil, και συμφωνεί να κάνει γεώτρηση σε οικόπεδα ελληνικά, αμυγός ελληνικού ενδιαφέροντος, όπου εκεί όμως το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο περνάει από αυτά τα σημεία, και έρχεται η Τουρκία δείχνοντας τον εκνευρισμό της και λέει όλα αυτά τα οποία μόνο μερός θέτει η Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα, αυτό σας είπα και προηγουμένως, θα καθορίσει τη στάση της με βάση του τι λέει η Τουρκία. Και από την άλλη πλευρά, επειδή με ρωτήσετε, κυρία Κάτσου, γιατί φεύγουν οι πύραυλοι από εκεί, γιατί αυτό.
1: Ναι, και οι Τούρκοι δεν τα έχουν πάρει από τα κατεχόμενα τα δικά τους F-16 όμως ακόμα.
2: Να σα κάνω μία ρητορική ερώτηση. Όχι γιατί περιμένω απάντηση, ναι. Αυτό λέω ρητορική ερώτηση. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ξέρετε εσείς ή οποιοδήποτε που βρίσκονται τα ελληνικά υποβρύχια στο Αιγαίο. Δεν θα ήταν σωστό εγώ από την πλευρά μου ως πολιτευόμενος να κάτσω και να πω, ξέρετε, όχι, οι Patriot έπρεπε να είναι στην Κάρπαθο και έπρεπε να βάλουμε και δύο Patriot στη Λίμνο και έπρεπε να βάλουμε και τρεις Patriot εκεί. Εάν ήμουν ο πρώην αρχηγός ΔΕΘΑ, θα μπορούσα να έχω μια βαρύνουσα άποψη πάνω σε αυτά. Ειλικρινά, του στρατηγικού σχεδιασμού.
1: Επειδή σας κατηγορούν, καταλαβαίνετε, για υποχωρητικότητα, για ενδοτικότητα, πάνω, για ότι δεν έχουμε ήρεμα νερά και παρουσιάζουμε ήρεμα νερά ενώ δεν έχουμε.
2: Κάνω τη διευκρίνηση. Σε καμία περίπτωση, ούτε εμέσως ούτε αμέσως, υπενήσω με κάτι για σας που φαίνεται δημοσιογραφικά το ερώτημα. Mm. Το λέω από τη δική μας την πλευρά, διότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί παράγοντες, τα πολιτικά στελέχη τα οποία μιλούν για την Ελλάδα, θα έπρεπε να θυμούνται, και ιδίως οι ανήκοντες στην αριστερά, ότι πιο ασφαλής από ό,τι είναι σήμερα η Ελλάδα, δεν ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια. Και επιτρέψτε μου να πω, κυρία Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη, και κάτι άλλο. Με συγχωρείτε, αλλά μαθήματα πατριωτισμού μας κάνουν κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ, ας μην προχωρήσουμε σε εξοπλισμούς και ας το ρισκάρουμε. Και αν η Τουρκία πραγματοποιήσει απειλές της, τι να κάνουμε, εμείς θα το ρισκάρουμε. Λοιπόν, ή ότι και να χάσουμε κάποια νησιά στο Αιγαίο, δεν βαριέστε, δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ακούστε.
2: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν τα ακούω από πολιτικά στελέχη που προέρχονται από τέτοιους πολιτικούς χώρους,
0: ναι.
2: Πράγματι είναι και λίγο
0: θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, τι λένε οι Τούρκοι, και δεύτερον, τι λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Mm. Οι Τούρκοι έχουν μπροστά μου τώρα τα σημερινά δημοσιεύματα.
2: Ναι,
0: οι Τούρκοι λένε, παρουσιάζουν, λέει, την κίνηση της Ελλάδας μέσα από ένα πρίσμα εναλλαγής ισχύως. Ενώ η Ελλάδα αποσύρει συστήματα Patriot, ότι η Τουρκία ενισχύεται με νέα εντεροπορικά μέσα. Έλεγα πριν ότι οι Γερμανοί στέλνουν Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία. Το συμφώνησαν, ήταν χθες ο Φιντάν στο Βερολίνο. Λοιπόν, το μέσο επιχειρεί να μιλήσει για ανακατανομή ισχύως, με την Τουρκία να εμφανίζεται ανερχόμενος κόμβος έναντι της Ελλάδας στην περιοχή μετά την κίνηση απόσυρσης των Patriot. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα άλλα τουρκικά δημοσιεύματα, δηλαδή μιλούν για υποχώρηση της Ελλάδας. Εγώ ρωτώ το εξής. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Όταν ανακοινώνει επίσημα η Ελλάδα, εγώ στρατηγός δεν είμαι, ούτε πτέραχος ούτε ναύαρχος. Όταν ανακοινώνει η Ελλάδα ότι πάμε τους Patriot για να ενισχύσουμε την ατοϊκή άμυνα και ως προς τη Σούδα και τον πόλεμο. Χτες το βράδυ ο Τραμπ ανακοινώνει ότι ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω σήμερα νέο γύρο πολέμου. Και ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω νέο γύρο πολέμου, 6 ώρες νωρίτερα το Κισέ έχει πει εξέλιπαν. Λόγια τους παίρνουν πίσω. Ποιοι λόγοι εξέλιπαν? Την ώρα που οι Γερμανοί στέλνουν πάτριο στην Τουρκία, εμείς παίρνουμε τους πάτριο από την Κάρπαθο. Ακόμα πιστική απάντηση δεν έχω. Και να προσθέσω σε αυτό και να απαντήσετε συνολικά, ότι ο κ. Σαμάρας, ο πρώην πρωθυπουργός, λέει σε ανακοίνωσή του ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο, Κύπρο, πολύ περισσότερο την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ζητεί ο πρώην Πρωθυπουργός έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει να μην μείνουμε αδρανείς, επιτέλους να ξυπνήσουμε. Απάντηση.
2: Ωραία. Σε ό,τι αφορά στα τουρκικά δημοσιεύματα και σε όλα αυτά τα οποία οι Τούρκοι εφάνταστα λένε, επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν θα μας καθορίσουν οι Τούρκοι το πώς εμείς θα διαταχθούμε τις δικές μας. Όχι, δεν έχουν δίκιο.
0: Πώς, την ώρα που εμείς παίρνουμε πίσω τους Patriot, εκείνοι παίρνουν άλλους τόσους από τους Γερμανούς.
2: Ξέρετε που πάνε οι Patriot? Δεν το λέω
0: στην Τουρκία.
2: Όχι, στην Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν να ανακοινώνουμε τα σχέδιά μας σε μια δημόσια συζήτηση λέγοντας ότι, ξέρετε, εμείς για λόγους στρατηγικούς.
0: Τότε κακώς ανακοίνωσε ο κύριος Δένδες και το πρωί που πήγαν. Ας μην έλεγε που πήγαν.
2: Όχι, μα
0: συγχωρείτε,
2: σας το λέω ότι σε κάθε περίπτωση το τι μετακινήσεις θα κάνει η Ελλάδα στα οπλικά της συστήματα και πώς θα τα διατάξει ανάλογα με τις αμυντικές της δυνάμεις και ανάγκες.
0: Ωραία. Αυτό είναι για τον κύριο Σαμαρά που συνδέει η Τουρκία απειλή με την απόσυρση των Patriot και ζητεί έκτακτη σύνοδο κορυφής.
2: Για τον κύριο Σαμαρά δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα περισσότερο. Σέβομαι απόλυτο κύριο Σαμαρά ότι υπήρξε Πρωθυπουργός της Ελλάδος και βεβαίως ένα πολύ σημαίνο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήθελα να πω τώρα.
0: Τότε να κάνω πολιτικό ερώτημα, κύριε Σαμαρά.
2: Επιφυλάζομαι ειλικρινά για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, να σας πω ένα πράγμα μόνο και αυτό επαναλαμβάνω, θα ήθελα να το πω και με την πρώτερη ιδιότητά μου. 4 χρόνια ήμουν πρόεδρος στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.
0: Το θυμάμαι.
2: Και μάλιστα ήταν το 19-23 που ήταν μια πολύ δύσκολη αλλά και γόνιμη περίοδος για τις ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχουν γίνει και τα ξέρουν τα περισσότερα όλοι μας, τα ξέρουμε, απλώς για λόγους στρατηγικής σημασίας και εθνικής ασφαλείας δεν μπορούν όλα φυσικά να γίνονται αντικείμενο ενός δημόσιου διαλόγου. Αυτά που έγιναν ακριβώς κάνουν και τους Έλληνες συμπολίτες μας να νιώθουν απόλυτα ασφαλείς και λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θυμάστε πολύ καλά ότι πριν από μερικά χρόνια στις ερωτήσεις και στις φυγομετρήσεις της κοινής γνώμης, ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Έλληνας πολίτης, όπως ο ίδιος δήλωνε, ήταν τα ελληνοτουρκικά. Όταν δηλαδή κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε με τις απειλές της Τουρκίας, θα έρθουμε ένα βράδυ, θα σας πάρουμε τα νησιά σας, θα πάμε κολυμπώντας.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν έχουμε νέες απειλές, κύριε Γκυλέκα.
2: Επιτρέψτε μου λίγο, η Τουρκία δεν σταμάτησε να τα λέει.
1: Ναι, δεν σταμάτησε και τώρα πάλι σηκώνει τους τόνους όμως.
2: Ακούστε να δείτε, το τι θα κάνει η Τουρκία και αν η Τουρκία εκνευρίζεται γιατί η Ελλάδα αυξάνει και τη διπλωματική και την πολιτική αλλά και τη στρατιωτική της ισχύ, αυτό είναι θέμα της Τουρκίας. Ίσα ίσα που θα έλεγα ότι όσο βλέπουμε την Τουρκία να αντιδρά, σημαίνει ότι εμείς κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας. Και γι' αυτό το λόγο προκαλεί αυτή η στάση της Ελλάδος και την αντίθεση της Τουρκίας. Αλίμονο εάν εμείς καθόμαστε να συζητήσουμε τι λέει η Τουρκία και με βάση αυτά που λέει η Τουρκία να ερχόμαστε και να λέμε τι κάνουμε εμείς εδώ, η Τουρκία έχει δίκιο. Μα σε καμία περίπτωση δεν έχει δίκιο η Τουρκία και η Τουρκία ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προσπαθεί εδώ και χρόνια να μπορέσει αυτό που έκανε το ολέθριο λάθος της να πατάει σε 2 βάρκες και να έχει και τους ρωσικούς πυράβλους S-400 και ζητώντας να έχει και τα F-35 την οδήγησε αυτή η αμετροέπειά της, αυτή η στάση της στο να την αποβάλουν από χώρα παραγωγής εξαρτημάτων των F-35, των πιο σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών, ενώ η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει στη συμφωνία και το 28 θα αποκτήσει το πρώτο F-35. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Αλίμονο αν εγώ καθίσω να σχολιάσω, επειδή η Τουρκία είπε αυτό ή επειδή η Τουρκία εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς στην πατρίδα μας, και επαναλαμβάνω και με την πρώτερη εμπειρία που είχα από τη θέση αυτή, που ήταν ένα πολύ μεγάλο σχόλιο πολιτικό ειλικρινά, γιατί ήμασταν σχεδόν σε καθημερινή βάση σε συνεργασία με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι αυτά τα οποία έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται για την άμυνα της χώρας καθιστούν την Ελλάδα
0: λοιπόν,
2: απόλυτα.
0: Να βάλουμε άλλο τελεία και να σας κάνω 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Για τον κύριο Σαμαρά, καταρχήν, ακούω μια φιλολογία, το είπε και ο δικηγόρος του χθες. Θα πρέπει μήπως ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, να αναλάβει μια πρωτοβουλία να τον καλέσει να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ασφαλώς, κύριε Στραβελάκη, δεν θα μπορώ εγώ να υποδείξω τον Πρωθυπουργό.
0: Έτσι, θα το βλέπατε θετικό.
2: Εγώ θα βλέπα πάντως.
0: Να συνενωθούν οι δυνάμεις, δηλαδή ένα προσκλητήριο πρώην Πρόεδρο, δεν ήταν ο κ. Καραμαλής στο συνέδριο, δεν ήταν ο κ. Σαμαράς. Μήπως εν ώψη εκλογών θα ήταν γόνιμο να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία.
2: Όχι, θεωρώ πραγματικά ότι, και το διατυπώνω και σε επίπεδο προσδοκίας και σε επίπεδο ευχής, ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και ο κύριος Σαμαράς να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, με την έννοια ότι είναι πρώην πρωθυπουργός, στα χρόνια του προσέφερε πολλά, χειρίστηκε υψηλού επίπεδου υποθέσεις και μάλιστα πολύ κρίσιμες υποθέσεις, όπως φυσικά και ο κύριος Καραμαλής, άρα ασφαλώς και οι δύο είναι πολύ σημαντικά κεφάλαια και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τον τόπο. Και εύχομαι ειλικρινά να βρεθεί μία λύση ο κύριος Σαμαράς με επιστρέψει.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σας. Και το δεύτερο, και μετά δίνω το λόγο στη Λουκία. Μιλούσε το πρωί με τον κύριο Γεωργιάδη. Ξέρετε, υπάρχει άποψη στη Νέα Δημοκρατία ότι εμείς θα είμαστε αυτοδύναμοι. Πίεσα τον κύριο Γεωργιάδη, λέω: εντάξει, παιδί μου, θα είστε αυτοδύναμοι. Αν δεν είστε, θα πηγαίνουμε συνεχώς στις εκλογές. Λέω: 1, 2, 3, δεν θα κυβερνηθεί η χώρα. Λέει: μην κρυβόμαστε. Εάν πρέπει με κάποιον να συνεργαστούμε, αυτό είναι το Πασόκ. Σχόλιο.
2: Σας λέω πολύ γρήγορα ότι πράγματι η επιδίωξη είναι η αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας, διότι ο ελληνικός λαός τα καθορίζει αυτά, ότι μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Εμείς
1: άρα με ποιον θα μπορέσετε να συνεργαστείτε.
2: Μας, θα καθορίσουμε τη στάση μας με βάση τα αποτελέσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας απαντήσω με το γνωστό ότι το ταγκό θέλει 2. Εμείς δεν έχουμε κλείσει.
1: Γιατί το Πασόκ το έχει βάλει και σε ψήφισμα ότι δεν θα συνεργαστεί στην με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και αν είναι πρώτος, δεύτερος και θα μείνουμε με 10 εκλογές, θα πηγαίνουμε στο Χριστούγεννα του 27 με εκλογές.
1: Το έχουν ψηφίσει, υποτίθεται.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
2: Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, εάν δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εκεί πράγματι και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να πεις στον ελληνικό λαό ότι ξέρεις, σε σύρωσε αλλεπάλληλες εκλογές, μόνο και μόνο διότι εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με κάποιους και δεν με ενδιαφέρει το γενικότερο συμφέρον της χώρας. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω αυτή την άποψη. Εάν φτάναμε σε ένα τέτοιο σημείο, θεωρώ ότι πράγματι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, θα αναλάμβανε τις ευθύνες του για την υποθετικό το σενάριο. Αλλά και πάλι κλείνω λέγοντας ότι για μας η αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η επιδίωξή μας. Έχουμε μπροστά μας περίπου ένα χρόνο, έχουμε δηλαδή πολύτιμο πολιτικό χρόνο να δουλέψουμε και να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και θέλω να πιστεύω απόλυτα ότι στο τέλος όλο αυτό θα βρει την επιδοκιμασία του ελληνικού λαού.
1: Κλείνοντας, κύριε Γκιουλέκα, θέλουμε και ένα σύντομο σχόλιο σας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θα τα ανακοινώσει στις 21, την Πέμπτη που μας έρχεται δηλαδή. Και μιας και φήμες λένε ότι στη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό σας ρωτάω κιόλας, ότι η κυρία Καριστιανού είναι ιδιαίτερος δυνατή.
2: Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω αν στη Βόρεια Ελλάδα ή αν οπουδήποτε αλλού. Βέβαια, το γεγονός ότι προέρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα η κυρία Καριστιανού.
1: Και θα κάνει και την ανακοίνωση του κόμματος εκεί.
2: Εντάξει, ότι προέρχεται από εδώ είναι λογικό ότι είναι μια περιοχή στην οποία έχει και περισσότερες γνωριμίες και περισσότερες επαφές. Λογικό είναι, όπως και εγώ, έτσι προερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από τα μέχρι σίγουρα τώρα όσα έχετε δει, γιατί πήραμε έτσι μια μικρή γεύση.
2: Δεν έχω δει, κυρία Γκάτσου.
1: Όσον αφορά τη συλλογή υπογραφών.
2: Εκτός από τις υπογραφές και κάποια έτσι δύο-τρία ονόματα τα οποία από το ρεπορτάζ και εμείς πληροφορούμαστε, δεν τα έχω δει. Εγώ ειλικρινά θα κρίνω την κυρία Καριστιανού. Όχι ως μια μητέρα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή μέσα σε μια εθνική τραγωδία, αλίμονο έτσι. Μιλώ πολιτικά. Θα κρίνω την κυρία Καριστιανού μόλις παρουσιάσει τη δική της πλατφόρμα. Και εκεί θα πρέπει να μιλήσει το κάθε πολιτικό κόμμα, ο κάθε πολιτικός σχηματισμός, ο κάθε πολιτικός αρχηγός για τα προγράμματα του.
0: Φοβάστε ότι θα πάρει από εσάς ψήφους, γιατί άκουγα για παράδειγμα σήμερα η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία ότι θα πάρει από τον Τζέκο Σταντοπούλου λόγω υπόθεση Τεμπών και από τον Κυριάκο Βελόπουλο γιατί μοιάζει σαν μια προχωρημένη νίκη το κόμμα. Νίκη
2: Νοτσιόνου. Θεωρώ, κύριε Στραβελάκη, ότι αυτός που θα πρέπει να ανησυχεί λιγότερο για τις επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο σχηματισμό κόμματος, κυρία Καριστιανού, είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μάλλον αφορά σε άλλο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό ευχαριστώ απόγευμα. Ο Κώστας Γκιουλέκας, υφυπουργός Μακεδονία Θράκης.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
1: Και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
13: Λοιπόν,
0: Πάμε να στα 21.
13: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
13: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
14: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Έχουμε εξελίξει το ΣΥΡΙΖΑ αλλού και παρετήθηκε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Στοπάκης. Τα δημοσιεύει αυγή την επιστολή του.
1: Ο τελευταίος ότι... να κλείσει την πόρτα.
16: Ναι, τον είχε προτείνει ο κ. Φάμελος. Λέει ότι δέχτηκα για να υπηρετήσω το σχέδιο του κόμματος, το οποίο όμως 10 μήνες μετά ανατράπηκε από την πραγματικότητα. Από τη μια, οι πρόσφατες συνεδριακές αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς ακύρωσαν, λέει, την πιθανότητα μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας. Αυτό που λέγαμε. Ποιο θα συμβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, η επικείμενη ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα δημιούργησε νέα δεδομένα στο χώρο μας. Το κόμμα με στις συλλογικές του αποφάσεις με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες αντιμετώπισε την παρέτηση, εννοεί την αποχώρηση Τσίπρα. Και την δραστηριότητά του κομβικό γεγονός. Οι αποφάσεις μας υπήρξαν σύμφωνες, τις υποστηρίζει. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει ορατές. Πρόσεχε το χαστούκι στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι.
16: Δεν έχουν γίνει ορατές δυνατότητες σύγκλησης. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε και θέλει και ο κόσμος, σε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε την ευθύνη. Ο χρόνος κυλάει, η αβεβαιότητα αυξάνεται, η εικόνα του κόμματος πλήττεται. Αυτό οδηγεί σε νέα ιστορική κρίση και ο χώρος δεν αντέχει άλλη εσωστρέφεια. Και αντίο.
1: Ναι.
16: Σαν να λέει, πρόσκειται αυτό που ρωτούσε τον κύριο. Το αδιέξοδο, αδιέξοδο τον κύριο Σαμπάρα.
1: Τον λέω κύριο Σαμπάρα, ακριβώς.
16: Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Πολύ περισσότερο όταν έχω προειδοποιήσει για κινδύνους και αδιέξοδα. Το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εσωστρέφεια. Γι' αυτό λόγο υποβάλλω την παραίτησή μου. Ξεκαθαρίζω ότι δεν σχετίζεται με τις βουλευτικές εκλογές. Δεν θα είμαι, τον τιμά αυτό. Δεν θα είμαι, λέει, υποψήφιος ο κύριος Καλπάκης.
1: Παραμένω. Δεν θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Δεν είναι υποψήφιο στις εκλογές.
1: Α, δεν θα είναι υποψήφιο στις εκλογές γενικώς.
16: Έντιμη στάση. Mm. Και καταλήγει μόνη μου έγνοια ως απλός στρατιώτης ο χώρος να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος. Λέει στον κύριο Φάμελο, ξεκαλώ να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση χωρίς να υποχωρήσεις. Πρέπει να ανακοινώσεις άμεσα θέση Πολάκη.
1: Ναι, συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ σε φάση τρελής εσωστρέφειας.
16: Πρόσεξε. Και λέει ή να αποφασίσουμε σύγκληση με τον Τσίπρα ή να αρχίσει μια εκλογική ετοιμασία χωρίς να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης. Λοιπόν, άρα τι λέει. Κάνε κεντρική επιτροπή που σου λέει και ο Πολάκης.
1: Ναι, ακριβώς.
16: Να δούμε, πάμε με τον Τσίπρα, πάμε μόνοι μας, πάμε
1: τι
16: κάπου.
1: Κάνουμε γενικώς.
16: Διότι τώρα είμαστε αδιέξοδο και γυρίζουμε και βγαίνουμε πλευρά μας. Ο κύριος Καλπάκης. Λοιπόν, είναι μεγάλο το χτύπημα του κύριου Φάμελο αυτό, διότι έρχεται από τον πιο στενό του συνεργάτη, τον κύριο Καλπάκη, και του λέει αυτό που κάνει είναι αδιέξοδο.
1: Ναι.
16: Και ξεκινήσαμε κάπου που εκ των πραγμάτων κατέληξε αδιέξοδο γιατί δεν έχουμε κανένα να συνεργαστούμε.
1: Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα νέο αδιέξοδο. Ακριβώς. Γιατί η πρόταση αυτή την οποία είχε κάνει ο κύριος Φάμελος είναι στον
16: κύριο,
1: αέρα. Εγώ δεν είδα κανέναν να λέει συνεργάζομαι με τον κύριο Φάμελο.
16: Ναι, θα γράψουν τον κύριο, θα γράψουν τον κύριο Καλπάκη και ο κύριος Φάμελος. Τι θα κάνει τώρα. Κύριε Χατζηβασιλείου, όλοι εσάς δουλεύουν. Καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα σας.
16: Τελικά θα μείνει κανένας. Θα πάτε μόνοι σας.
1: Σε εκλογές, ναι.
16: Πάτε μόνοι και χάσετε και ήρθε δεύτερη. Υπάρχει και αυτό το συνδεχόν.
1: Από την ακρίβεια.
17: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλες εξελίξεις.
16: Μόνο μεγάλες. Διάβασα τώρα με τον κύριο Καλπάκη. Παρατήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας περίπου ως αδιέξοδο την στρατηγική Φάμελο.
17: Το άκουσα από εσάς τώρα πριν από λίγο. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές πιέσεις από τα νέα κόμματα, από τα κυοφορούμενα κόμματα κυρίως Τσίπρα και Καριστιανού. Γι' αυτό και θα δούμε. Εκτιμώ τις επόμενες ημέρες στον χώρο της αντιπολίτευσης όχι μόνο αλλαγές αλλά και πολλές πιέσεις.
1: Το σίγουρο είναι δεν θα βαρεθούμε.
17: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καθώς οι υφιστάμενοι πολιτικοί παίχτες, αναφέρομαι στα υπάρχοντα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πιεστούν πολιτικά από τους νέους σχηματισμούς. Οπότε θα έχουμε σίγουρα επανατοποθέτηση. Πράγμα που σημαίνει πολλές φωνές. Δυστυχώς εκτιμώ αυξημένη τοξικότητα γιατί εκεί θα έχουμε έναν διαγωνισμό, παύλα διαγωνισμό, ποιος θα επικρατήσει ποιου. Εν πάση περιπτώσει, εμείς. Δημοκρατία έχουμε άλλωστε στη χώρα, κάθε κόμμα είναι καλοδεχούμενο. Περιμένουμε να αντιπαρατεθούμε με όλους στη βάση επιχειρημάτων και πολιτικών.
16: Λοιπόν, θέλω δύο σύντομες απαντήσεις πριν πάμε στη Λουκία που θα σας ρωτήσει για τους Πάτριωτες, γι' αυτό σας καλέσαμε. Επειδή με προκαλεί επικαιρότητα και ρώτησε τον κύριο Γκιουλέκα πριν, θέλω να ρωτήσω και εσάς. Το πρώτο είναι, μιλούσα πριν με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη στο Open, και το ρώτησα. Αυτοδυναμία είναι η κλασική σας θέση. Αν δεν σε εκλογές, λέει. Ωραία. Αν δεν, λέω, θα πάμε σε 2, 3, 4, 5, 6 κάλπες. Στο τέλος, δεν υπάρχει κάποιο κόμμα να συνεργαστείτε. Μου λέει, εμείς αυτοδυναμία. Αλλά αν, μην κοροϊδευόμαστε, ένα είναι το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω το σχόλιο σας. Διότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λέει,
18: Εντάξει, αν φτάσουμε εκεί, μόνο το Πασόκ υπάρχει. Το οποίο όμως Πασόκ έχει πει ότι δεν συνεργάζεται μαζί σου. Εκεί τι θα γίνει, θα μείνει κυβέρνητη χώρα.
17: Προτινώ να μιλάω με πραγματικά γεγονότα και όχι με υποθετικά σενάρια και με θεωρίες. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μαχητός ο στόχος αυτοδυναμίας. Και γι' αυτό βλέπετε συγκεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Άλλωστε και στο συνέδριό μας είδατε ότι πήγαμε και ενωμένοι, συνθέσαμε στο τέλος απόψεις, εκφράστηκαν προβληματισμοί.
18: Ωραία. Αν δεν, Πασόκ και ακυβέρνητη.
17: Επιμένω ότι θεωρώ ότι είναι μαχητός ο στόχος και ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει ανάγκη για συνεργασία. Αν όμως ο λαός υποδείξει κάτι τέτοιο, η Νέα Δημοκρατία θα διαβάσει το όποιο αποτέλεσμα με σοβαρότητα και ευθύνη. Αλλά στη βάση θετικών σενάριων δεν μπορώ να σας απαντήσω.
18: Δεύτερο ερώτημα, πάμε στα εθνικά θέματα. Αντώνης Σαμαράς. Γνωστό, έχει διαγραφεί από τον κ. Μητσοτάκη. Είδα μία κίνηση από τον δικηγόρο του. Υπάρχει θέμα να κληθεί ο Πρωθυπουργός να τηλεφωνήσει τον κύριο Σαμαρά και να του πει: ρε παιδί μου, ό,τι έγινε, έγινε. Η καιρή είναι δύσκολη. Έλα, γύρνα πίσω. Ο κ. Μιλάκας είπε ναι.
17: Τα θέματα είναι πολιτικά, θεωρώ. Και βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απομακρυνθεί από την πολιτική της κυβέρνησης εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα, πολύ πριν γίνει και η διαγραφή του. Ο ίδιος επέλεξε τον δρόμο αυτό. Και ακόμα και σήμερα έκανε μια τοποθέτηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Την είδατε, φαντάζομαι.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Φυσικά. Θα σε ρωτήσω τώρα, Λουκία, γι' αυτό.
17: Όλα σχετίζονται, νομίζω. Ας τα πάμε, γιατί όλα το ένα είναι με το άλλο αλληλένδετα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει μια άποψη η οποία διαφέρει από αυτό το οποίο πρεσβεύει η κυβέρνηση. Επιμένω λοιπόν ότι από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή πολιτικά ο ίδιος έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Δεν θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα υποδείξει τον Πρωθυπουργό τι θα έπρεπε ή τι θα μπορούσε να κάνει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο. Όμως επιμένω ότι η διαφορά εδώ γίνεται πλέον πολιτική.
18: Λουκία, πάμε στο
17: Πάτριο. Ο κύριος Σαμαράς θα γίνει έναν άλλο πολιτικό δρόμο.
19: Κύριε Χατζηβασιλείου.
17: Κοντά μας, αλλά δεν το βλέπω.
19: Ναι.
17: Παρακαλώ.
19: Κύριε Χατζηβασιλείου, τώρα θέλω να μας σχολιάσετε το θέμα με τους Patriot. Πάρθηκε η απόφαση να αποσυρθούν οι Patriot από την Κάρπαθο. Στέλνουμε εκεί ένα ζεύγος Μιράζ. Ανησυχεί όλους η τοποθέτηση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία. Από την άλλη, με αυτή την κίνησή μας που αποσύραμε ενώ τους Patriot, έχουμε τους Τούρκους να πανηγυρίζουν. Και ακούσαμε σήμερα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να λέει ότι έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας.
18: Το κυβερνητικό
19: εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Αλλά από την άλλη, οι Τούρκοι όντως πανηγυρίζουν και όντως θεωρούν ότι εμείς υποχωρήσαμε αυτή τη στιγμή.
17: Δεν χρειάζονται υποδείξεις ή συμβουλές ή επιτελείς στο ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και υπουργοί του ΚΙΣΕΑ για το πώς θα διαταχθεί η Εθνική Άμυνα με βάση τις ανάγκες. Οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι οποίοι ξέρουν ποιες είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Άμυνας, είναι αυτοί οι οποίοι σας ανέφερα. Και δεν χρειάζονται την υπόδειξη, τη συμβουλή κανενός από όλους εμάς εδώ που δημοσιολογούμε και συζητούμε για το πώς θα τοποθετηθεί η γραμμή της Εθνικής Άμυνας. Εμείς λοιπόν στείλαμε τους πυράβλους Patriot, σας θυμίζω, στην Κάρπαθο για να προστατεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.
19: Ναι, όταν είχε

0: προσωπικές ανάγκες μεταβάλλονται. Mm-hmm. Και εφόσον αυτές μεταβάλλονται, θα πρέπει να μεταβληθεί για την ώρα και η διάταξη της Εθνικής Άμυνας. Και τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, τι λέει το ΚΙΣΕΑ και το ΓΕΘΑ, φεύγουν οι πύραυλοι Πάτριοτ και επιστρέφουν εκεί όπου βρισκόταν, εκεί όπου βρίσκονταν, γιατί αυτό επιτάσσει η εθνική ασφάλεια. Ας αφήσουμε αυτούς που τα ξέρουν καλύτερα να είναι και εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν ως αρμόδιοι, και αντικαθιστούμε στην Κάρπαθο τις δυνάμεις με ένα ζεύγος σύγχρονων και μάχημων αεροσκαφών Μιράζ. Πού βλέπετε εσείς την υποχωρητικότητα? Διότι όποιος υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση υποχωρεί και υπακούει δήθεν σε επινεύσεις τρίτων χωρών, πολύ απλά λαϊκίζει και είναι το λιγότερο πατριδοκάπηλος. Δεν θα ακούσουν, δεν θα συμβουλευτούν οι επιτελείς του ΓΕΘΑ ή οι υπουργοί του ΚΙΣΕΑ εμένα, εσάς και όποιον μας ακούει για το πώς θα τοποθετηθεί ο αμυντικός εξοπλισμός μας εντός επικρατείας. Επιτρέψτε τους και τους επιτρέψουμε όλοι να γνωρίσουν εκείνοι ποιες επιχειρησιακές ανάγκες, και θεωρώ ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δημόσια συζήτηση.
1: Στην Λουκία δεν απαντήσετε πάντως, γιατί το ερώτημα της Λουκίας είναι, αφού δεν εξέλιπαν οι λόγοι τοποθέτησής τους, γιατί έφυγαν?
0: Και σας είπα ότι
1: επειδή... Ο πόλεμος λυγίζεται.
2: Και επίσης και οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν στείλει στα κατεχόμενα, κύριε Χατζηβασιλείου, κάποια F-16, δεν τα έχουν αποσύρει.
0: Ακούστε, ο πόλεμος δεν συνεχίζεται με την ένταση.
1: Χθες το βράδυ είχε ο Τραμπ και λέει: στο τσακ ήμουν έτοιμος να διατάξω σήμερα το πρωί, Τρίτη, επανέναρξη του πολέμου. Με έπεισαν οι ηγέτες Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων. Αλλά έχω δώσει το λύση στο Χέξεθ. Αν δεν προχωρήσει, αμέσως να ξεκινήσουμε πόλεμο.
0: Πού είναι ο πόλεμος τελείως? Η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό, έναν υπουργό εξωτερικών, έναν υπουργό άμυνας και έναν αρχηγό ΓΕΘΑ. Και εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν, να εκτιμήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε 10 εκατομμύρια πρωθυπουργοί, υπουργοί εξωτερικών άμυνας και αγέννα σε αυτή τη χώρα.
1: Ο κύριος δεν διέσανε εκείνος ότι μπήκα λόγω πολέμου στην Κάρπαθο.
0: Σας λέω λοιπόν ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες μεταβάλλονται, διαφοροποιούνται. Δεν είναι κάθε μέρα η ίδια, θα συμφωνήσετε κι εσείς. Μεταφέρονται λοιπόν οι Πάτριοτ αλλού και αντικαθίστανται από ένα ζεύγος.
1: Δεν είναι μόνο επιχειρησιακές ανάγκες. Όταν η Τουρκία μας προκαλεί με τον πιο ακραίο νόμο που έχει προσπαθήσει ποτέ να φέρει στην Εθνοσυνέλευση μετά τη μεταπολίτευση, την Γαλάζια Πατρίδα, την ίδια ώρα θέτει καθημερινά θέμα. Να δούμε οι Έλληνες θα αφήσουν τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, γιατί αν δεν τους πάρουν πίσω θα υπάρχει θέμα. Και εμείς, ενώ υπάρχει ο νόμος στο τραπέζι, ενώ οι Τούρκοι δημοσιεύουν αυτά που σας λέω, παίρνουμε πίσω τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο.
0: Μόνο που ξεχνάτε.
1: Τι συμπέρασμα θα βγάλετε?
0: Ξεχνάτε εσείς μόνο να αναφέρετε, όχι προσωπικά, όλοι όσοι έχουν την άποψη αυτή την οποία μεταφέρετε. Ξεχνούν λοιπόν να αναφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η κυβέρνηση έχει στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία, διπλό. Ότι από τη μία, όποτε δέχεται πρόκληση στο πεδίο, πηγαίνει και απαντάει η κυβέρνηση αυτή. Και από την άλλη, έχει θωρακίσει τις ενόπλες δυνάμεις όσο καμιά άλλη στο παρελθόν. Οι Τούρκοι διαβάζουν την ισχύ, γιατί αυτό ξέρουν και καταλαβαίνουν, τη δύναμη. Και η Ελλάδα σήμερα έχει ένα από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ. Διαθέτουμε Ραφάλ, διαθέτουμε αναβαθμισμένα F-16, Μιράζ, πάμε στο δρόμο για F-35, ξεκινήσαμε με τις Μπελαρά, έχουμε μια εξαιρετική αμυντική ικανότητα την οποία οι Τούρκοι διαβάζουν. Σας θυμίζω δε ότι μιλάτε για την Τουρκία που δεν μπορούσε να προστατεύσει το δικό της ενέργειο χώρο όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και εστράφει στο ΝΑΤΟ για να την προστατεύσει.
1: Στέλνουν οι Γερμανοί Πάτριοτ.
0: Πυράβλους Πάτριοτ.
1: Οι Γερμανοί στέλνουν Πάτριοτ.
0: Είναι η Τουρκία λοιπόν, την οποία ορισμένοι στην Ελλάδα εκθιάζουν ως δίθεν ισχυρή δύναμη και την Ελλάδα την παρουσιάζουν ως δίθεν ανίσχυρη και φοβισμένη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η Τουρκία έκανε παράνομες κινήσεις στο πεδίο, βλέπετε το κολυμβικό μνημόνιο που είναι τελείως έολο και φεδρό, η Ελλάδα δεν κάθισε στοικά να παρακολουθεί. Υπογράψαμε νόμιμη συμφωνία οριοθετήσεως με την Αίγυπτο, η οποία το διεμβολίζει. Και τι λέει τώρα η Τουρκία, γιατί τώρα με πάτε να σχολιάσω διαρροές. Διότι περιμένουμε να δούμε τι θα λέει αυτό το νομοσχέδιο από την Τουρκία. Συμφωνούμε ότι για την ώρα σχολιάζουμε όλοι μαζί διαρροές?
2: Ναι, ξέρουμε όμως αρκετά πράγματα,
0: όχι,
2: κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Η Επιτροπή Σύνταξης του Νόμου και έχει δώσει συνέντευξη τύπου.
2: Ναι, και ξέρουμε συγκεκριμένα, δεν είναι μόνο διαρροές τώρα.
0: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα πραγματοποιήσει ένα ιστορικό παράδοξο. Θα επιχειρήσει με εσωτερική νομοθεσία να ρυθμίσει ζητήματα που ρυθμίζονται με το διεθνές δίκαιο. Και θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας δεν κατοχυρώνει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα.
1: Σωστό.
0: Το κυριαρχικό δικαίωμα κατοχυρώνεται μόνο μέσα από διακρατικές συμφωνίες που υπογράφουν οι γειτονικές χώρες. Και η Τουρκία σήμερα τι κάνει? Προφανώς αντιδρά στις ελληνικές πρωτοβουλίες κυβέρνησης Μητσοτάκη, που με όπλο το διεθνές δίκαιο έχει θωρακίσει το εθνικό συμφέρον.
2: Ρε, άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Χατζηβασιλείου? Να μην δώσουμε καμία σύνταξη.

0: σημασία σε αυτό που θα κάνουν.
1: Όχι, πάμε ένα βήμα πριν. Να. Η Τουρκία, επειδή έχει ενοχληθεί από τις ελληνικές νόμιμες ενέργειες, θαλάσσιο πρωτεξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, παρουσία της Σεύρων με νοτίωση Κρήτης και σε άλλες περιοχές στις θάλασσές μας και την αμυντική μας θωράκιση που δώσαμε σε Κύπρο και Βουλγαρία, δεν το περίμενε αυτό η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν ενοχλείται και έρχεται τώρα και αντιδρά σε αυτές τις κινήσεις με κάτι το οποίο είναι νομικά οξύμορο. Διότι όπως σας είπα και πριν, η εσωτερική νομοθεσία μιας χώρας δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς. Αν η Τουρκία λοιπόν κάνει αυτό το οποίο ακούμε ότι θα κάνει και προαναγγέλλεται από διάφορα κέντρα ενημέρωση στην Τουρκία, να σας κάνω έναν αστείο παραλληλισμό.
2: Και αυτό παρακαλώ να κλείσω.
1: Αν βγει αύριο η Ελλάδα και ψηφίσει μια εσωτερική νομοθεσία, εδώ ψηφίσουμε εμείς οι βουλευτές στη Βουλή, που να λέει ότι η ελληνική ΑΟΣ θα φτάσει μέχρι το κέντρο της Μαύρης Θάλασσας. Όσο γνωστόν η Ελλάδα δεν βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα. Αν το κάνουμε αυτό, θα έχει αποτέλεσμα και αυτό τον εγχώριο νόμο, θα τον σεβαστούν οι χώρες Μαύρης Θάλασσας. Ας είμαστε λοιπόν σοβαροί και αν η Τουρκία πράγματι κάνει αυτή την κίνηση, θα λάβει τη δέουσα απάντηση όπως συμβαίνει πάντοτε από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον κύριο Γεραπετρίτη.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηβασιλείου. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, κοντά μας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέες.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
12: Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκη στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λουκία, πουλάς πάρα πολύ, έχει πολύ διαφήμιση.
1: Ναι, πολύ πολύ και εσύ Νίκο
0: πουλάς. Λάσκαρη το σπίτι, φέρνεις.
1: Λάσκαρη, γιατί τόσο πολύ.
0: Τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Ως το Σάββατο, Λουκία, 23 Μαΐου. Εποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα, ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο. Το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα να πούμε για την εκδρομή για το τριήμερο στην Άνδρο. Θα πούμε λεπτομέρειες αύριο. Είναι καταπληκτικό. Περάκης στο ξενοδοχείο Περάκης. Real Player στο real.gr. Και για τα όσα φέρνει η Real την Κυριακή, η Λουκία InStyle, Drive, Maison Decoration. Παντού, πολύ πλούσια έκδοση. Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Λάσκαρη Αγοραστό και Δέσποινα Καλοχέρη. Και όλους εσάς φυσικά που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Γεια σας, ραντεβού αύριο.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Lab.

0: 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Runway! Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή, ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι εδώ από τον Πρίσμα 92. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις υπόλοιπες 2 ώρες μαζί σας κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με θέματα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο εκτές το βράδυ, θέματα από την εξωτερική πολιτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε σήμερα να ξανά επιτεθεί στο Ιράν, και θέματα που αφορούν την Ελλάδα μας, μια και όπως φαίνεται βρισκόμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, θα λέγαμε, εν αντιθέσει σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Να δούμε λοιπόν πως είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Αέθριος με αραιή συννεφιά, η θερμοκρασία κυμαίνεται από στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ και η υγρασία σήμερα το πρωί ήταν στα 63%. Ψυχρούλα έχει τις βραδινές ώρες. Αυτός ο καιρός έτσι θα συνεχιστεί έως και την Κυριακή. Την Κυριακή ίσως αναμένονται κάποιες έτσι ελαφρές βροχοπτώσεις εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα πλέστας The Market είναι μαζί μας, ο μεγάλος χορηγός μας, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Ο Πεδότοπο Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Και άλλα καταστήματα πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40, και τα πλέστας Food Service Cash and Carry στην οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλέστας The Market, βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και εκμεταλλευτείτε τις απίθανες τιμές που έχει σε πάρα πολλά προϊόντα.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε τις πιο κάτω, κυρίες και κύριοι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χτες ότι ετοιμαζόταν να χτυπήσει για σήμερα Τρίτη το Ιράν, όμως το καθυστέρησε προκειμένου να δώσει στις διαπραγματεύσεις και στη διπλωματία μία ακόμη ευκαιρία. Όπως ισχυρίστηκε, έλαβε την εν λόγω απόφαση κατόπιν αιτήματος αρκετών Αράβων ηγετών. Ξεκίνησε εκεί μια πολύ έντονη διπλωματία εκτές το απόγευμα. Προσπαθούσα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όλες οι χώρες του κόλπου να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μην πραγματοποιήσει αυτή του την απόφαση, να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στην διπλωματία. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιεύματα, ο Λευκός Οίκος θεώρησε ανεπαρκή την ειρηνευτική πρόταση που έστειλε το Ιράν την Κυριακή, οδηγώντας σε ανησυχία ακόμη και εντός του Λευκού Οίκου ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να προβεί σε νέα πλήγματα, ισχυριζόμενος ότι έδωσε πάρα πολλές ημέρες, ένα μήνα σχεδόν προθεσμία, και ακόμη δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Ο Τραμπ λοιπόν είχε παρατείνει τις προθεσμίες, είχε αναβάλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν τουλάχιστον 6 φορές από την έναρξη του πολέμου και αναμενόταν να συγκαλέσει εχθές την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα διαβουλεύσεων για να συζητήσουν τι στρατιωτικές επιλογές έχουν. Και ξεκίνησε λοιπόν όλη αυτή η διπλωματική έτσι επικοινωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών του κόλπου να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν και να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μια και τα πράγματα όπως φαίνεται είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε εκείνη την περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις από την εξωτερική μας επικαιρότητα. Πολλά έτσι και τρομοκρατικά χτυπήματα και διάφορες έτσι άσχημες ειδήσεις είδαμε χτες. Μία επίθεση λοιπόν σε τζαμί, τρεις στο Σαν Διέγκο. Τρεις νεκροί έχουμε από αυτή την επίθεση που έγινε εχθές το μεσημέρι σε ισλαμικό τζαμί στο κέντρο του Σαν Διέγκο στην Νότια Καλιφόρνια όταν δύο έφηβοι άνοιξαν πυρ. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα μίσους καθώς στα όπλα των εφήβων δραστών βρέθηκαν χαραγμένα αντισλαμικά και ρατσιστικά μηνύματα. Οι δύο ύποπτοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το Ισλαμικό κέντρο, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Διέγκο. Και να πούμε εδώ ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 11:40 το πρωί τοπική ώρα. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο τζαμί της Κομιτείας και σχολική δομή για μικρά παιδιά. Από το σημείο απομακρύθηκαν με ασφάλεια όλα τα παιδιά που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο συγκρότημα και ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

0: Ακούγοντας το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι παρολίγων τραγωδία θα είχαμε χτες. Έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα. Εκεί στη διασταύρωση που λέμε 24 ώρες, ένα παιδάκι ευτυχώς, δεν ξέρω ποιος βοήθησε, ο Θεός βοήθησε, η τύχη βοήθησε, κινδύνεψε από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, ευτυχώς τραυματίστηκε στα πόδια. Εμείς να ευχηθούμε περαστικά και κουράγιο στην οικογένειά του και για τα αίτια του δυστυχήματος. Γίνεται προανάκριση και έρευνα από την αστυνομική διεύθυνση.
1: Και όταν θα έρθει.
0: Αυτό με το ατύχημα του παιδιού, μια μαθήτρια τρίτης λυκείου. Κουράγιο στην οικογένεια και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε παρακάτω τώρα να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πάμε στην Τουρκία, όπου ένας 17χρονος φέρεται να άνοιξε πύρα αρχικά σε εστιατόριο και στη συνέχεια συνέχισε να πυροβολεί. Έχει σημάνει συναγερμός στην Τουρκία, άλλη μια αιματηρή επίθεση στην περιοχή. Στην Κιλικία, όπου ένας 17χρονο, έτσι ένας νεαρός, φέρεται να σκότωσε 4 ανθρώπους και να τραυμάτισε ακόμη 8, ανοίγοντας πυρ σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο υποπτός μπήκε αρχικά σε ένα εστιατόριο, όπου εκεί άρχισε να πυροβολεί με κυνηγετικό όπλο. Από τα πυρά σκοτώθηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ένας εργαζόμενος. Μετά την επίθεση στο εστιατόριο, ο 17χρονος φέρεται να διέφυγε με όχημα και να συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικά έτσι σημεία της πόλης, όπου κατά τις ίδιες πληροφορίες σκότωσε έναν αγρότη που εκείνη την ώρα έβοσκε τα ζώα του, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε και σκότωσε έναν οδηγό φορτηγού, ο οποίος ήταν κοντά στο σπίτι του. Συνολικά από την επίθεση τραυματίστηκαν 8 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο κοντινό νοσοκομείο, ενώ οι τουρκικές αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη.

Λοιπόν, για να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. 12.30, μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, δημοτικό σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας. Εκτές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τον κύριο Πέτα θα δούμε τα θέματα που απασχόλησαν την συνεδρίαση. Υπήρχαν και κάποιες στιγμές έντασης εκεί σε ό,τι αφορά έτσι το λύκειο του Κατασταρίου. Λοιπόν, σήμερα 19 Μαΐου τιμούμε, είναι η μέρα μνήμης και τιμούμε την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια από τις πιο μελανές και τραυματικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας μας. Η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται άμεσα με την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ το 1919 στη Σαμψούντα, όπου εκεί ξεκίνησε τις σφαγές και τις διώξεις των Ελλήνων που ζούσαν εκεί. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας θα βάλουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό απόσπασμα από την Φιλιό Χαϊδεμένου, η οποία εξιστορεί και θυμάται με πολύ έτσι έντονο και χαρακτηριστικό τρόπο το τι συνέβη σε εκείνη την ημέρα που αναγκάστηκε με την οικογένειά της να εγκαταλείψει το σπίτι της. Έχουμε σήμερα μαζί μας και τον κύριο Νίκο Πέτα, που θα μιλήσουμε για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τι περιλαμβάνει, τι αλλαγές θα έρθουν για τις επόμενες έτσι δημοτικές εκλογές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα σχολιάσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30.

χαλάει το σκηνικό του καιρού, κυρίες και κύριοι, τις επόμενες ημέρες. Για να δούμε λοιπόν αύριο, για αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, με μονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα και εδώ θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε εκεί θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσχερα στα πελάγη, κυρίως στα νότια, εδώ δηλαδή τοπικά έως και 7 μποφόρ. Και για την Πέμπτη θα συνεχιστεί έτσι ο έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, στην Κρήτη το απόγευμα, οπότε εκεί θα εκδηλωθούν κάποιες έτσι πρόσχερες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτές είναι οι καιρικές έτσι συνθήκες για τις επόμενες ημέρες που θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε μια πρόσχερη αλλαγή του καιρού και ίσως δούμε κάποιες ελαφρές έτσι βροχούλες εδώ στο νησάκι μας.

Πάμε να δούμε κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή την επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις θα τις κάνει το Αιώνιο Πανεπιστήμιο, θα είναι διαδικτυακές και θα είναι αφιερωμένες στην επτανησιακή ζωγραφική και την ιστορική διαδρομή πριν και μετά το 1864. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 11 η ώρα το πρωί με ομιλητή τον κύριο Χρήστο Καρίδη, αναπληρωτή καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ θέμα της ομιλίας θα είναι επτανησιακή ζωγραφική ή πριν και μετά την Ένωση.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, για να δούμε τι έγινε χτες στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη. Καλό μεσημέρι στους ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Mm-hmm. Πείτε μας λίγο έτσι, ποια ήταν τα σημαντικότερα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση, όσο μπορέσαμε κι εμείς και παρακολουθήσαμε ένα έτσι μεγάλο μέρος.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, σίγουρα ο προϋπολογισμός, πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού είναι ένα σημαντικό θέμα. Πράγμα που αποδεικνύει για άλλη μια φορά και τους ισχυρισμούς μας από την πρώτη στιγμή,
0: ναι,
1: ότι γίνεται δεν γίνεται ένα σωστός προγραμματισμός όσον αφορά τις πραγματικές ανάγκες, ναι, που υπάρχουν στο Δήμο μας, και βλέπουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα αναμορφώσεις προϋπολογισμού. Έτσι ήρθε και η πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
0: Ναι.
1: Είχαμε τα θέματα όπου είχε να κάνει με τον καταστάρι, τόσο με το σχολείο και με την αλλαγή της χρηματοδότησης, γιατί να αξιοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο, που ανέβηκαν κάπως οι τόνοι.
0: Ναι.
1: Είδαμε κάποιες αψημαχίες όπου αφορούσαν την Δημοτική Αρχή και την Δημοτική Αρχή του κ. Ρετάκη. Βλέπουμε να υπάρχει μια αιμονή από μεριάς της παρούσας, ναι, Δημοτικής Αρχής, τόσο με τον κ. Ρετάκη όσο βέβαια και με τα πεπραγμένα. Που οφείλουμε να πούμε σε αυτό το σημείο, κύριε Ποταμίτη, ότι οφείλουμε οι επόμενοι να σεβόμαστε έως κάποιο βαθμό τα όσα έχουν πράξει οι προηγούμενοι, διότι οι προηγούμενοι έχουν κριθεί από τους συμπολίτες μας, έχουν λάβει την ψήφο που τους αναλογούσε και την θέση που τους αναλογεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα αυτά όλα έχουν κριθεί, και από εδώ και πέρα θα πρέπει οι παρόντες να πορεύονται με αξιοπρέπεια αφενός, αλλά και αφετέρου να προσπαθούν αυτοί στη δικιά τους θητεία να κάνουν το περισσότερο μπορούν, να εξελίξουν αυτά που βρήκαν από τους προηγούμενους, να τα διανθίσουν και να αφήσουν κάτι και για τους επόμενους.
0: Ναι.
1: Γιατί τουλάχιστον οι προηγούμενοι άφησαν κάτι, ναι, σε εμάς, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε τη θητεία μας, αλλά και βέβαια σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη, όπως γνωρίζετε, με COVID, με διάφορες θέματα ενεργειακής κρίσης, όπου είχε να αντιμετωπίσει η παρούσα Δημοτική Αρχή με τα καλά και τα κακά της, αλλά όπως είπαμε, αυτά έχουν κριθεί. Και όπως θυμάστε, σαν πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ήμουν ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της Δημοτικής Αρχής, όχι γιατί ήθελα το κακό της, αλλά προσπαθούσα και εγώ με τις προτάσεις μου να εξαναγκάσω, να προτείνω,
0: ναι,
1: ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση στην καθημερινότητα, αλλά και στις υποδομές πόλης μας, αλλά και της ακίνητρου εν γέννη.
0: Μάλιστα. Εκεί με το σχολείο στο καταστάρι, γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κάποια λεφτά τα οποία, όπως μας ενημέρωσε και ο Σερετάκης,
0: ναι,
1: είχαν
0: εκκληθεί, ναι,
1: για το σκοπό την καθύψους επέκταση,
0: ναι,
1: της σχολικής μονάδας, κάτι το οποίο το ζητάει και η τοπική κοινότητα, η τοπική κοινωνία, ο σύλλογος,
0: ναι,
1: των διδασκόντων, των γονέων, mm-hmm, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της κοινότητας του καταστάριου. Η παρούσα Δημοτική Αρχή μας είπε ότι διαμορφώνει μια διαφορετική μελέτη, μια μελέτη που δυστυχώς όμως δεν ήρθε στα χέρια μας πριν τη συνεδρίαση, ούτε έχει έρθει, ούτε ώστε να ενημερωθούμε. Μίλησαν για 4 νέες αίθουσες, μίλησαν για διαμορφώσεις όσον αφορά την υπηαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει στα χέρια μας, μελέτες οι οποίες απλά αναφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο,
0: ναι,
1: και όπου δόθηκαν δεσμεύσεις από την παρούσα Δημοτική Αρχή ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρημάτων θα αξιοποιηθεί στην κοινότητα καταστάριου.
0: Ναι.
1: Όμως, αν δεν έχουμε και εμείς στα χέρια μας αυτές τις μελέτες και να έχουμε και έγγραφες δεσμεύσεις από τις τεχνικές υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι θα αξιοποιηθούν, δεν μπορούμε και εμείς ακόμα να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι μελιγενεύθε για το συγκεκριμένο θέμα. Εμείς αυτό που λέμε σαν Δημοτική Παράταξη είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν για μόνιμες υποδομές, όχι πλέον άλλα προκάτ, λες και βρισκόμαστε στην μετάσεισμού εποχή, μετάσεισμού Ζάκυνθο, με τα προκάτ και με τις σκηνές.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά μας και οι ηλικιωμένοι μας δεν πρέπει να μπαίνουν σε προκάτ αίθουσες, αλλά σε μόνιμες υποδομές, σε μόνιμες κτηριακές υποδομές, να μπορούν με ασφάλεια, αλλά και βέβαια να υπάρχει ένα ευχάριστο περιβάλλον και να μπορούν να έχουν ένα ασφαλή και όμορφο εκπαιδευτικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ημέρας και των μαθημάτων.
0: Μάλιστα. τμήμα, είστε σαφέστατος. Οπότε εσείς θέλετε να δείτε πού θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Να δείτε και τις μελέτες που υπάρχουν, αφού θα πάνε στην κοινότητα του τοπικού διαμερίσματος καταστάριου.
1: Διότι ακούσαμε και τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο επίσκοπο. Την ώρα που μίλησε ο κύριος επίσκοπος, ο κύριος δήμαρχος είπε σε ένα πρόεδρο που είναι στη δικιά του παράταξη ότι λαϊκίζει. Οπότε όταν υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες μεταξύ συναδέλφων που βρίσκονται στην ίδια παράταξη, τον κύριο Περικλή επίσκοπο και τον κύριο δήμαρχο, και να λέγονται τέτοιες εκφράσεις δημόσιο δημοτικό συμβούλιο, καταλαβαίνουμε και δημιουργούνται σε όλους εύλογα ερωτήματα για το αν όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από πλευράς του κύριου αντιδημάρχου, κύριο Ακτύπη, και του κύριου δημάρχου, ευσταθούν και μπορούν να υλοποιηθούν. Γι' αυτό και εμείς σας λέμε ότι το παρακολουθούμε στενά το θέμα, και εμείς και η τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να δούμε αν πράγματι ισχύουν όλα αυτά, διότι έχουμε ακούσει πολλά από την παρούσα δημοτική αρχή τα τελευταία 3 χρόνια, όπου δυστυχώς ελάχιστα από αυτά τα έχουμε δει να υλοποιούνται ή έστω να ευσταθούν κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα όμως το παρακολουθούμε και εμείς και η τοπική κοινωνία, ούτως ώστε αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν για αυτό το σκοπό.
0: Μάλιστα. Μια και έχετε μεγάλη εμπειρία από την πόλη μέσα, γιατί ζείτε και εργάζεστε μέσα στην πόλη και έχετε ασχοληθεί και με τα τοπικά συμβούλια τα προηγούμενα χρόνια. Πώς βλέπετε την πόλη μας τώρα που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ποτάμητε, εμείς όπως γνωρίζετε κάθε μήνα κάναμε τοπικό συμβούλιο. Καλούσαμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιχειρηματίες, συλλόγους, μηχανικούς, εμπορικό, οικονομικό επιμελητήριο, ούτως ώστε να έχουμε από κοινού σύλλογο μηχανικών, εργαζομένων του Δήμου, ούτως ώστε να έχουμε από κοινού μια πορεία και να διεκδικούμε μαζί πράγματα και καταστάσεις για την πόλη μας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Η πόλη μας αυτή τη στιγμή ζει, είναι στα χειρότερά της, θα μπορούσε να πει κάποιος, τόσο από άποψης καθημερινότητας, εφταξίας, κυκλοφοριακού, λακκούβες, πεζοδρόμια, πάρκινγκ. Δυστυχώς όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι πρωτίστως, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες ζουν μια πάρα πολύ δύσκολη πραγματικότητα, το οποίο το βιώνουμε από την περίοδο του χειμώνα και πλέον, και ήδη οι επιχειρήσεις μιλάνε για μεγάλες μειώσεις. Ενώ υπάρχει κόσμος όπου θέλει να μπει στην πόλη, να περπατήσει ή τέλος πάντων να πάει σε κάποιο κατάστημα να ψωνίσει, να κάνει το οτιδήποτε, δεν υπάρχει προσβασιμότητα και τα πάρκινγκ τα οποία έχουν δημιουργηθεί με το Γαρμπίλι και το Αμοχάλικο, καταλαβαίνουμε ότι δεν πληρώνουν σε καμία περίπτωση σύγχρονες προδιαγραφές και υποδομές για να μπορεί κάποιος ξένος, ντόπιος, συμπολίτης μας να πάει να αφήσει το αυτοκίνητό του μέσα στο σκοτάδι. Εκεί στο παλιό νοσοκομείο, στο χώρο, πίσω στο κτέλ με τα σκοτάδια, και στο Αμοχάλικο, στα σκοτάδια της περιοχής των Καμηνίων, που εμείς όπως γνωρίζετε σαν τοπικό συμβούλιο είχαμε πει συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί μια περιοχή, όχι απλά να γίνει ένας χώρος εναπόθεσης αυτοκινήτων σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, αλλά θα έπρεπε να μπουν φώτα, πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις, παναράκια, να μπορεί κάποιος να κάτσει, πλατείες, και να διαμορφωθούν και κάποιοι χώροι στάθμευσης, ούτως ώστε αυτή η περιοχή των Καμηνίων, η δεύτερη πύλη εισόδου της πόλης μας, να υπάρχει μια ανάπλαση, μια αναδιαμόρφωση του χώρου, να επιστρέψουν οι συμπολίτες μας, οι ζακινθινοί, στα σπίτια που πλέον έχει εγκαταλειφθεί και μοιάζει μια έρημη περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή των Καμηνίων. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα θέματα της πόλης μας όσον αφορά τόσο το παραλιακό μέτωπο, που σε όλες τις μελέτες, μιλάμε για μελέτες οι οποίες είναι πριν από 20 χρόνια, τα οποία ήρθαν να υλοποιηθούν στη Ζάκυνθο του 2026, το 1,5 εκατομμύριο επισκεπτών και το κάθε σπίτι να έχει πλέον 2 και 3 αυτοκίνητα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι μελέτες είναι απλά σχέδια επί χάρτος, που αυτή τη στιγμή αυτά τα σχέδια επί χάρτος δεν μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς ποιοι επί της ουσίας έχουν επωφεληθεί. Είναι 2 επιχειρήσεις, είναι 3 επιχειρήσεις, είναι 4 επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Έστω 10 επιχειρήσεις μπορεί να έχουν επωφεληθεί, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αλλά και των μόνιμων κατοίκων από την παρούσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, από την έλλειψη σχεδιασμού, προγραμματισμού και οράματος από την παρούσα δημοτική αρχή, δυστυχώς έχει κάνει τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη.
0: Εδώ βλέπω και την ανακοίνωση που έχει βγάλει η Δύναμη Ελπίδας με αφορμή τη συνάντηση που έγινε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Παντοκράτορα.

0: συνεχιστούν αυτές οι επαφές και σε άλλες δημοτικές ενότητες και στην ορεινή Ζάκυνθο, να μην ξεχνάμε και τα ορεινά, έχουν πολλά προβλήματα και εκεί. Λοιπόν, κύριε Πέντα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ τη διάθεσή σας. Ο συνδυασμός μας συνεχίζει. Ακάθικτος, όπως ξεκινήσαμε από την αρχή, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα θέματα της καθημερινότητας και των υποδομών των συμπολιτών μας και βέβαια να αναδεικνύουμε κοινωνικά θέματα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους τοπικούς συμβούλους και όσους ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση, συλλόγους, ενεργούς πολίτες, να ενώσουν τις φωνές τους μαζί μας, διότι ένα συνδυασμός, 5-6 δημοτικοί σύμβουλοι, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολο να δείξουν όλα αυτά τα θέματα. Θέλουμε βοήθεια από όλους τους ζακινθινούς, ούτως ώστε να πιέσουμε την παρούσα δημοτική αρχή να αλλάξει λίγο ρότα, διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, κύριε Ποταμίτη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα, και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πέτα. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας. Πρίσμα.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε την ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου μάλλον που μας έστειλε πριν από λίγο Συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, που αναφέρεται στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, όπου εκεί έγινε μια καταγραφή πολλών σοβαρών προβλημάτων και είδαν ότι υπάρχει ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Λοιπόν, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα καθημερινότητας, υποδομών, ασφάλειας και λειτουργίας της περιοχής, τα οποία παραμένουν άλυτα παρά τη σοβαρότητά τους, καθώς και τη μη εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων στα χωριά και τις πλατείες. Μεταξύ άλλων επισημάνθηκαν η επικίνδυνη κατάσταση στο ΚΕΠ Παντοκράτορα, όπου πέφτουν σοφάδες, δημιουργώνταν κινδύνους για εργαζόμενους και πολίτες. Η κατάσταση στη διασταύρωση του Παντοκράτορα με ακαθάριστα χόρτα, προβλήματα σήμανσης και ανάγκη τοποθέτησης stop, καθώς και εικόνα εγκατάληψης σε χωματηρές και κατεστραμμένο οδικό δίκτυο που χρειάζεται άμεσα ασφαλτόστρωση. Η ανάγκη εφαρμογής του σχεδίου πόλης στο Λαγανά, αξιοποιώντας τα χρήματα που έχουν εισπραχθεί από εισφορές πολιτών, η ανάγκη συνέχισης του δρόμου προς την αστυνομία Λαγανάς, η ανάγκη δημιουργίας δημόσιων τουαλετών στην πλατεία, καθώς και η αξιοποίηση του χώρου στάθμευσης Ικαρός, η ανάγκη δημιουργίας και διασφάλισης δρόμων διαφυγής στην περιοχή Λιθακιά Παντοκράτορας Μουζάκη για λόγους πολιτικής προστασίας και ασφάλειας και η έλλειψη πρόσβασης στην παραλία Μαραθιά στο Κερί. Τα προβλήματα στην κεντρική παραλία, όπου επαγγελματίες αδυνατούν να τοποθετήσουν ξαπλώστρες λόγω εκκρεμωτήτων και έλλειψης ρυθμίσεων, και το τεράστιο πρόβλημα υδροδότησης αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου, με 22 γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΣ και περίπου 40 ιδιωτικές γεωτρήσεις, ενώ το παλιό δίκτυο δημιουργεί συνεχείς βλάβες και διακοπές νερού. Τα σοβαρά ζητήματα καθαριότητας με κατοίκους και επαγγελματίες να καταγγέλουν ότι πολλές φορές αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν μόνοι τους την κατάσταση. Ενώ αντίστοιχα σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο Καλαμάκι με το ημιτελές πεζοδρόμιο στην περιοχή Μέρλης, οι προβληματικές γέφυρες στο άφθεκτο πεζοδρόμιο κοντά στο εστιατόριο Μήλος, λακκούβες και γενικότερα ζητήματα καθημερινότητας, καθώς και το γεγονός ότι το έργο της αποχέτευσης παραμένει αναολοκλήρωτο. Η εικόνα που παρουσιάστηκε στη συνάντηση αποτυπώνει μια περιοχή με τεράστια τουριστική και οικονομική σημασία για τη Ζάκυνθο, η οποία

Όμως αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη παρεμβάσεων, σχεδιασμού και συντήρησης. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει σε ανακοίνωσή το Συνδυασμός Δύναμης Ελπίδας και τονίζει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα και την ανάπτυξη του τόπου μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μία είδηση έτσι της τελευταίας στιγμής που διαβάζουμε εδώ από το διαδίκτυο. Πριν από λίγο, συνελήφθη στην Ισπανία, ο Τζόναθαν Άντικ είναι γιος του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας για μας τις γυναίκες, Μάνκο, Ισακ Άντικ. Λοιπόν, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τις αρχές της Καταλωνίας στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 24 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Θυμόμαστε όλοι, είχε πάει ο πατέρας μαζί με το γιο κάποια βόλτα εκεί, ένα περίπατο στην περιοχή. Από ό,τι φαίνεται, ο γιος τον έσπρωξε στον γκρεμό. Τότε είχε πει ότι η πτώση του πατέρα του οφειλόταν σε ατύχημα. 2 χρόνια περίπου λοιπόν από αυτό το τραγικό γεγονός συνελήφθη ο γιος του.

όνειρό μου, όπως μετράω το μερτικό μου. Τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

Για να δούμε τώρα ένα ψήφισμα από το Σύλλογο Εργαζομένων στις ΔΟΗ Αχαΐας, Ηλίας, Κεφαλινίας και Ζακύνθου, η οποία αποτελεί φορολογική περιφέρεια πατρών της ΑΔΕ, εμποδίζει τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στους εορτασμούς για την Ένωση των Επτανήσων. Μετά λέει από 160 χρόνια η φορολογική περιφέρεια πατρών με προφορική εντολή εμποδίζει τους εργαζόμενους της ΔΟΗ, Εργοστολίου, Ζακύνθου και Λευκάδας να συμμετέχουν στους εορτασμούς για την Ένωση των Επτανήσων. Ψήφισμα που καταδικάζει αυτή την ανιστόριστη συμπεριφορά της φορολογικής περιφέρειας, η οποία αφορά τις τοπικές γιορτές, έχει εκδώσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Εργαζομένων της ΔΟΗ.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά κυρίες και κύριοι προς το διάλειμμα των μία. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον νομικό κύριο Νικόλο Πέτο, που θα μας αναλύσει τι ισχύει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας κώδικα συμπληρωματικός του πρώτου, ο οποίος αναφέρεται και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2028, τα τέλη του 2028. Πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον κύριο Νικό Πέτα.

0: 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Πέτα, νομικό. Μαζί του θα συζητήσουμε τι ισχύει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα εφόσον ψηφιστεί. Κύριε Πέτα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πολύ...
1: πρέπει να σας παρακαλώ. Πω ότι παρεμπιπτόντως, με αφορμή τη σημερινή μας συζήτηση, ότι το πρόγραμμα του σταθμού σας είναι αρκετά επίκαιρο. Και γιατί αυτό? Γιατί όλος προσφάτως και συγκεκριμένα τις προηγούμενες 4-5 ημέρες έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση από το Φοιτητικό Επιστημονικό Όμιλο Δημοσίου Δικαίου, διήμερη, αναφορεί την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Παρασκευή. Το λέω γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου είχαν μιλήσει αναφορικά ακριβώς με την ανάλυση όλου του υποδιαβούλευση ακόμη σχεδίου του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια τεραστίων διαστάσεων για την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης νομοθετική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι μιλάμε για νομοθετήματα τα οποία πρόκειται να καταργηθούν άνω των 100 ετών ισχύως, για χιλιάδες διατάξεις οι οποίες έπρεπε να συλλεγούν προκειμένου αυτές να μεταρρυθμιστούν και να ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο ολοκληρωμένο κώδικα 700 και πλέον διατάξεων, ο οποίος βεβαίως ακόμα τελεί σε διαβούλευση, δεν έχει έρθει ώρα ακόμα, αλλά πρόκειται στο επόμενο διάστημα, κάτι πιθανότατα μέσα στον Ιούνιο ή στον Ιούλιο, να ψηφιστεί.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πείτε έτσι με απλά λόγια για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι περιλαμβάνει αυτός ο νέος κώδικας.
1: Θα σας πω. Καταρχάς κάνει κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο, διοικητικά και νομικά. Γιατί αυτό? Γιατί συλλέγει όλη την νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση και την επικαιροπηγή. Άρα όλοι οι ερμηνευτές του δικαίου και είτε ανήκουν στη διοίκηση, είτε φυσικά στους δικηγόρους, είτε και στον κάθε απλό πολίτη, θα έχει πρόσβαση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα. Θα είναι με ένα απαιτητικό, αλλά είναι μόνο ένας νόμος. Δεν θα χρειάζεται κάτι παραπάνω επί του παρόντος. Ένα. Δύο. Αυτό προσφέρει, ξέρετε, μια ασφάλεια δικαίου στην καθημερινή διοίκηση των πραγμάτων, των δημοτικών πραγμάτων. Ένα. Δεύτερον, και πάρα πολύ σημαντικό, σταματάει επομένως η πανσπερμία. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο κάνει είναι ότι περιλαμβάνει ένα παράρτημα. Τι είναι αυτό το παράρτημα? Είναι ένα τεράστιο διαστάσιο, γύρω σε 160 σελίδες, παράρτημα του νέου κώδικα, όπου κατανέμει, κυρία Ποταμίτη, όλες τις τοπικές αρμοδιότητες μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων αλλά και της Περιφερειακής Ένωσης, προκειμένου είτε οι περιφερειάρχες είτε οι δήμαρχοι και εν τέλει οι ίδιοι οι πολίτες να ξέρουν κάθε φορά ποιος τους φταίει.
0: Μάλιστα, που δεν ξέρουν τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί πάρα πολλές φορές επαναλαμβάνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση, και σας το λέω και σαν δικηγόρος της πράξης και στη Ζάκυνθο, όπου έχουμε πάντοτε ένα πρόβλημα στο ποιον ανήκει η αρμοδιότητα και επομένως ποιος έχει και την ευθύνη. Αυτό με την συλλογή της νομοθεσίας και με την κατανομή των αρμοδιοτήτων που πρόκειται να συμβεί σε αυτό το τεράστιο παράρτημα, ο κάθε πολίτης θα ξέρει, αν όλα τρέξουν καλά, ποιος τον έχει βλάψει, ο Δήμος ή η Περιφέρεια, σε ποιον πρέπει να αποτανθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και κανείς με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορεί πλέον και να κρύβεται. Όμως, ο νέος κώδικας θα φέρει εξαιρετικά σημαντικές αλλαγές, οι οποίες πάντοτε είναι και πολύ πιο ενδιαφέρουσες στο εκλογικό πεδίο.
0: Ναι.
1: Μιας και αλλάζει ο τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνω ότι πάντοτε για αυτή τη συζήτηση υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάντοτε οι εκλογές και τα εκλογικά συστήματα έχουν ενδιαφέρον, μιας και από εκεί να προσδιορίζεται το μέλλον του τόπου. Προσέξτε λοιπόν να δείτε. Η βασική καινοτομία που θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος είναι ότι πλέον καταργείται ο δεύτερος γύρος.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχουμε όπως πάντα μεγάλα και ενιαία ψηφοδέλτια, λίγο μικρότερα η αλήθεια είναι, ναι. Δεν απαιτείται οι υποψήφοι δήμαρχοι και τα δημοτικά σχήματα, το ίδιο ισχύει και για τα περιφερειακά, να έχουν τα πολυάριθμα, τόσο μάλλον μεγάλα και πολυάριθμα δημοτικά σχήματα όσο είχαν, θα είναι κατά τη περιορισμένα αφενός, αλλά αφετέρου δεν θα υπάρχει ο δεύτερος γύρος. Ένα. Δεύτερον, δεν θα εκλέγεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης με αναγκαίο το 50% των ψηφοδέλτων, των εγκύρων ψηφοδελτίων.
0: Είναι το 40.
1: Αλλά 42 πλέον μια ψήφου. 42%.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ εισάγεται μια τεραστίων διαστάσεων καινοτομία, η οποία, επιτρέψτε μου να διαβλέψω και να προβλέψω, ότι είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει κάποια εκλογικά αποτελέσματα. Ποια είναι η μεγάλη καινοτομία? Ότι εισάγουμε την δεύτερη, την περίφημη εναλλακτική ψήφο στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Είναι ένα εκλογικό σύστημα και ένας τρόπος, μια μέθοδος εκλογής που έρχεται από το εξωτερικό, η περίφημη second best επιλογή. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, για να σας κάνουμε
0: πείτε μας τώρα ένα παράδειγμα, εδώ στο νησί μας, όταν έχουμε δημοτικές εκλογές.
1: Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε 4 δημοτικά σχήματα. Α, Β, Γ, Δ. Ωραία. Έχουμε 4 υποψηφίους δημάρχους. Το κάθε ψηφοδέλτιο κάθε δημάρχου, στο τέλος αυτού, θα έχει μία λίστα με, με τα υπόλοιπα δημοτικά σχήματα. Δηλαδή θα λέει το ψηφοδέλτιο του Α, κάτω χαμηλά, θα αναφέρει τους επικεφαλείς του Β, του Γ, του Δ. Εκεί κάθε πολίτης θα μπορεί να επιλέξει
0: ποιον θέλει.
1: Έναν από τους υπόλοιπους.
0: Ποιον θέλει για δεύτερο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ποιον θέλει ως εναλλακτική. Προσέξτε τώρα τη χρησιμότητα. Ας υποθέσουμε λοιπόν το παράδειγμα μας ότι έχουμε 4 δημοτικά σχήματα. Α, Β, Γ, Δ. Ο Α και ο Β έχουν περίπου, ο Α έχει γύρω στο 30%, ο Β έχει ένα περίπου 30%. Άρα κανείς από τους δύο πρώτους δεν έχει το 42% που χρειάζεται προκειμένου να εκλεγεί. Γιατί αν κάποιος δήμαρχος και κάποιο δημοτικό σχήμα εκλεγεί, έχει 42% των εγκύρων ψηφοδελτίων, δεν χρειάζεται άλλη συζήτηση. Έχουμε δήμαρχο, τελειώνει η συζήτηση εκεί. Όταν δεν έχουμε κάποιον ο οποίος να λάβει το 42%, τότε πηγαίνουμε στα ψηφοδελτία του τρίτου και του τέταρτου, δηλαδή στο γάμα και στο δέλτα. Και κοιτάζουμε οι ψηφοφόροι του γάμα και οι ψηφοφόροι του δέλτα ποιους επέλεξαν ως δεύτερη εναλλακτική από τους α και β. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο
0: κύριε
1: απαιτητικό.
0: Πέτα, το κάνω εικόνα.
1: Να το κάνω πιο πρακτικά. Στις εκλογές του 2023 είχαμε 4 υποψηφίους δημάρχους στη Ζάκυνθο. Τον κύριο Στασινόπουλο, τον κύριο Τσουρουνάκη, τον κύριο Αρετάκη και τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Μάλιστα, να πάμε με αυτό το παράδειγμα.
1: Κανείς εξ αυτών, γιατί το συγκεκριμένο παράδειγμα θα ενεργοποιούσε το συγκεκριμένο νόμο. Κανείς εκ των υποψηφίων δημάρχων δεν κατέλαβε στον πρώτο γύρο του 2023 το 42%.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εάν το φέρουμε αυτό το παράδειγμα,
1: πάμε
0: το 28.
1: Το παράδειγμα αυτό. Άρα λοιπόν, ούτε ο κύριος Στασινόπουλος, ούτε ο κύριος Τσουρνάκης, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δεύτερο γύρο, δηλαδή οι δύο πρώτοι, δεν είχαν το 42%. Τότε λοιπόν, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και αθροίζουμε στις ψήφους του κυρίου Στασινόπουλου και του κυρίου Τσουρνάκη, εκείνους που τους επέλεξαν από τα ψηφοδέλτια του κυρίου Αρετάκη και του κυρίου Κωνσταντίνου. Και βλέπουμε και μετά ξανακάνουμε άθρηση. Για παράδειγμα, εάν ο κύριος Στασινόπουλος έπαιρνε 1000 ψήφους και ο κύριος Τσουρουνάκης έπαιρνε άλλους 900 ψήφους, θα πηγαίναμε και θα αθρίζαμε στα πόσα ψηφοδέλτια από τον κύριο Αρετάκη και πόσα ψηφοδέλτια από τον κύριο
0: Κωνσταντίνου. Είναι δεύτερη λύση, δεύτερη επιλογή, με συγχωρείτε.
1: Έχουν επιλέξει τον κύριο Στασινόπουλο ή τον κύριο Τσουρνάκη. Και πάνω στους 1000 θα αθρίζαμε και τα υπόλοιπα. Και έτσι θα εκλέγαμε και θα ανακηρύξαμε ποιον θα είχαμε δήματος. Με δύο λόγια, για να το πω απλά, το εκλογικό σύστημα, το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο εν τέλει όταν και στους δήμους εκείνους όπου δεν έχουμε έναν καθαρό νικητή. Δηλαδή κάποιον ο οποίος απολαμβάνει με το καλημέρα το 40 και πλέον τα 100 ναι. του εκλογικού σώματος.
0: Περιμένετε.
1: Όπου λοιπόν έχουμε ναι. υποψηφιότητες χαμηλής πτήσης, mm-hmm. χαμηλής πτήσης, έχουμε δηλαδή υποψηφίους δημάρχους, οι οποίοι και επιδημοτικά σχήματα, που δεν μπορούν να καταλάβουν το 42 και πλέον τα 100, mm-hmm. έτσι, τότε θα πηγαίνουμε μεταξύ των του τρίτου και του τέταρτου ή του πέμπτου ψηφοδελτίου mm-hmm. και θα αλλιεύουμε τις επιλογές των ψηφοφόρων mm-hmm. αυτών του τρίτου, του τέταρτου, του πέμπτου, του έκτου και θα τα προσθέτουμε, ναι. θα προσθέτουμε τις επιλογές τους στον πρώτο και στο δεύτερο. Λοιπόν, και έτσι θα ναι. καταλήγουμε ναι. στην πραγματικότητα. Αυτό τι σημαίνει, σε πρακτικό επίπεδο και σαν δημοσιογράφος λέω, ότι θα περνάτε και οι δημοσιογράφοι λίγες περισσότερες και παραπάνω ώρες στο πρωτοδικείο Ζακύνθου, γιατί το βράδυ των εκλογών
0: δεν θα είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα.
1: Θα χρειάζεται πολύ μεγάλη αναμονή μέχρι να αθροίσουμε τις επιμέρους επιλογές. Αυτό το λέω γιατί έχοντας διατελέσει πολλές φορές δικαστικός αντιπρόσωπος, ο κόπος θα είναι λίγο μεγαλύτερος.
0: Οπότε θα είναι υποχρεωτικό όμως το ψηφοφόρο να βάζει και δεύτερη επιλογή.
1: Όχι.
0: Όχι, αν
1: δεν
0: θέλει.
1: Είναι υποχρεωτικό. Γι' αυτό και θα προσμετρηθούν
0: ναι.
1: όσα ψηφοδέλτια έχουν
0: έτσι όπως,
1: επιλογή.
0: Έτσι όπως το παρουσιάζεται, κύριε Πέτε, και σαφώς θα ισχύσει, έτσι.
1: Ναι, θα ισχύσει. Μάλλον, αυτή είναι η βούληση του κ. Λιβάνιου, δεν υπάρχει πιθανότητα. Ναι. Αυτό θα τελειώσει, δεν υπάρχει.
0: Μάλλον ωφελημένος από αυτή τη διαδικασία βγαίνει ο δεύτερος. Ο δεύτερος υποψήφιος.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι το βλέπω εγώ, με βάση αυτά που μου λέτε.
1: Σίγουρα ωφελημένος θα είναι. Εκείνος ο οποίος, τώρα αυτή είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση, που θα μπορούσε να αλλιεύσει
0: ναι.
1: σε διαφορετικά και σε ετερόκλητα κοινά και θα έχερε σεβασμού σε μια ομάδα ανθρώπων, σε πάνω σε πολλές διαφορετικές ανθρώπων που δεν θα ήταν η πρώτη τους επιλογή, αλλά θα ήταν η δεύτερη. Και το λέω στην περίπτωση κατά την οποία, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. για να θυμίσω μια άλλη περίοδο, αν αυτό το εκλογικό σύστημα, και γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το εκλογικό σύστημα θα επηρεάσει στην πράγματα και υπάρχουν και ζητήματα συνταγματικότητας και νομιμότητας. Θέλετε ένα παράδειγμα?
0: Ναι.
1: Αν φέρουμε αυτό το εκλογικό σύστημα στην εκλογική μάχη, στη δημοτική εκλογική μάχη
0: ναι.
1: του 2014. Να θυμίσω ότι τότε υποψήφιος δήμαρχος ήταν ο εν ενεργεία δήμαρχος Στέλιος Μποζίκης,
0: mm-hmm.
1: ο κύριος Κολοκοτσάς, ο αείμνηστος Κουρής
0: mm-hmm.
1: Και νομίζω και ένα ψηφοδέλτιο ακόμα. Σε εκείνη την εκλογική μάχη ο Στέλιος Μποζίκης στον πρώτο γύρο είχε καταλάβει περισσότερο από το 42%.
0: Ναι.
1: Στον δεύτερο γύρο που απαιτούνταν 50% έχασε.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον εκλογικό νόμο ο κύριος Μποζίκης θα είχε εκλεγεί.
0: Ναι.
1: Και δεν θα είχαμε οδηγηθεί στον δεύτερο γύρο που εξελέγει τελικώς με τις ψηφοφόρων, mm-hmm. μετά την επιταγήση χιλιάδων ψηφοφόρων, εν τέλει ο κύριος Κολοκοτσάς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, με αυτό το παράδειγμα τι θέλω να πω, ότι ο εκλογικός νόμος σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, είναι εκείνος που μπορεί και να επηρεάσει και να προσδιορίσει mm-hmm. το ποιος θα είναι εν τέλει ο επόμενος δήμαρχος. Mm. Άρα ο εκλογικός νόμος είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πολιτικές ομάδες, τυπικές ή άτυπες, τους παρακολουθούν και έχουν γνώση πολύ σχετική πάνω σε αυτό και τους μελετούν συγκεκριμένα. Ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος θα απαιτήσει αρκετά μεγάλη και σοβαρή μελέτη. Έτσι. Επίσης να πω και μία παραπάνω καινοτομία. Και
0: για τους προέδρους θέλω να μας πείτε, δηλαδή το κάθε ψηφοδέλτιο. Θα έχει τους προέδρους και τους δημοτικούς συμβούλους όπως το ξέρουμε.
1: Σε ένα ποσοστό. Α, επίσης, με 2-3 πράγματα. Ναι, ξεκινώντας από την ερώτησή σας. Πρώτον, ναι, θα παρουσιάζει σε ένα ποσοστό μικρότερο από την προηγούμενη φορά κοινοτικά ψηφοδέλτια δημοτικών ενωτήτων. Κοινοτικών, μάλλον ψηφοδελτίων.
0: Ναι,
1: σε μικρότερο, λέω και πάλι, ποσοστό που είναι αναγκαίο. Γιατί μιλάμε πάντοτε για τα ελάχιστα. Αφενός. Αφετέρου. Θα καταργηθούν οι επιμέρους δημοτικές ενότητες. Αυτό έχει μια σημασία και θα επηρεάσει. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει η δημοτική ενότητα Λυκών, από την οποία προέρχομαι, η δημοτική ενότητα Ελατίων, η δημοτική ενότητα Αρτεμισίων. Που αυτές οι δημοτικές ενότητες, κυρία Ποταμίτη, τι επηρεάζουν? Επηρεάζουν την κατανομή
0: ναι.
1: των δημοτικών συμβούλων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με αυτή την κατανομή, η Δημοτική Ενότητα Ελατίων απολαμβάνει μία έδρα Δημοτικού Συμβουλίου, σωστά?
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό δεν θα υπάρχει πια. Και τότε, στο επόμενο εκλογικό σχήμα, οι πρώτοι που θα εκλέγονται από όπου και αν προέρχονται, θα καταλαμβάνουν τις θέσεις, τις έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς αυτό να συναρτάται με το που εντός εισαγωγικών κάποιος θέτει επιμέρους υποψηφιότητα. Όλο το νησί θα είναι μία εκλογική,
0: μία
1: περιφέρεια,
0: εκλογική περιφέρεια.
1: Και αυτό, ξέρετε, για όσους παρακολουθούμε τα πράγματα, ξέρετε με τι θα προσυδειάζει? Με τους παλιούς νομαρχιακούς συμβούλους. Όπου οι παλιοί νομαρχιακοί σύμβουλοι δεν είχαν επιμέρους ενότητες, όπου μπορούσε κάποιος, αδιακρίτως εκλέγονταν. Επιπλέον, μια επίσης μεγάλη καινοτομία και αρκετά σοβαρή, που πιθανότατα θα πονοκεφαλιάσει όσους ασχοληθούν και επιθυμούν και λάβουν την πρωτοβουλία να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια, θα είναι ότι θα έχουν το δικαίωμα να κατεβάσουν ως υποψηφίους και δύο υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους επικρατείας, όπως λέγονται εντός εισαγωγικών, δηλαδή δημοτικούς συμβούλους χωρίς σταυρό προτίμησης. Σε
0: Μάλιστα.
1: αυτή την περίπτωση, αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι και θα εκλέγονται μόνο εάν το δημοτικό ψηφοδέλτιο εκλεγεί εν τέλει πρώτο. Δηλαδή,
0: Μάλιστα.
1: για να το πω απλά και απλοϊκά, σήμερα η Δημοτική Αρχή αθροίζει 17 δημοτικούς συμβούλους, η πλειοψηφία. Ωραία.
0: Ναι.
1: Η οποιαδήποτε αυριανή πλειοψηφία θα αθροίζει 15 εκλεγμένους με σταυρό
0: και συν 2
1: 17. Και δύο επικρατείες.
0: Εσείς κύριε Πέτα, αυτό το όλα νέα είναι. Πώς το θεωρείτε, καλύτερο σύστημα από την προηγούμενη φορά ή χειρότερο?
1: Θα είπα και πάλι. Πιστεύω, θα σας πω, καταρχάς συνολικά η νομοθετική πρωτοβουλία νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με πολύ μεγάλο μερίδιο που απολαμβάνει αποδοχής θα είναι η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ περιφερειών και Δήμων. Ναι,
0: βέβαια.
1: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, σε σχέση με τις εκλογικές διατάξεις, η αλήθεια είναι ότι θα μας επηρεάσουν. Και γιατί θα μας επηρεάσουν και θα επηρεάσουν γενικά? Θα επηρεάσουν τις περιοχές εκείνες όπου η κοινωνία κάποιος δεν απολαμβάνει της ευρύτερης αποδοχής της κοινωνίας. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, όπου, να το πω πολύ απλοϊκά και απλά, όπου δεν έχουμε καθαρά κερδισμένους υποψηφίους δημάρχους, το εκλογικό σύστημα με απόλυτη βεβαιότητα θα μπορέσει και εν τέλει θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Όπου έχουμε καθαρές επιλογές και ανθρώπους οι οποίοι συγκροτούν ευρύτερες πλειοψηφίες, δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι η τοπική
1: αυτοδιοίκηση... Γι' αυτό παρεμπιπτόντος και αναγόμενος πάλι στο παράδειγμα που σας έφερα προτύτερα, στο παράδειγμα του 2014 της εκλογής Μποζίκη, έχει πάντοτε πολύ μεγάλη σημασία και εν τέλει και ο εκλογικός νόμος, όσο μακριά και αν τούτος θεσπίζεται.
0: Ναι. Οπότε αυτός που συγκεντρώνει το 42% σε αυτή τη μοναδική μέρα εκλογών δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Στη Ζάκυνθο, βέβαια.
1: Στη Ζάκυνθο, αυτό έχουμε να το δούμε αρκετά καιρό. Δηλαδή νομίζω ότι ο τελευταίος υποψήφιος δήμαρχος που στον πρώτο γύρο κατέλαβε ποσοστό άνω του 42% ήταν ο Θέλιος Μποζίκης. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, στον πρώτο γύρο ούτε ο Νικήτας Ωρετάκης είχε καταλάβει φυσικά ένα τέτοιο υψηλό ποσοστό.
0: Ναι. Στην ουσία τώρα, κύριε Πέτα, είναι σαν να κάνουμε σε εισαγωγικά δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε μία μέρα, γιατί έχουμε και την πρώτη μας επιλογή και τη δεύτερη μας επιλογή.
1: Ακριβώς. Κάνουμε αυτό που λέγανε οι πολύ παλαιότεροι, τις διπλές κατανομές. Έχουμε την πρώτη κατανομή και θα έχουμε και τη δεύτερη κατανομή. Ενώ παρεμπιπτόντως αυτό είναι απολύτως δεδομένο, είτε όταν δεν έχουμε κάποιον υποψήφιο δήμαρχο ο οποίος να απολαμβάνει τις ευρύτερες και κάποιο δημοτικό σχήμα που να απολαμβάνει τις ευρύτερες αποδοχής, είτε βεβαίως όταν έχουμε μια πανσπερμία δημοτικών σχημάτων. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε παραδείγματος χάρη 10 δημοτικά σχήματα, εκ των πραγμάτων κανένα δεν μπορεί κάποιος να προσεγγίσει το 42%.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικός. Εγώ θέλω
1: Ελπίζω να βοήθησα.
0: Βοηθήσατε πολύ και θέλω να πω το εξής, ότι με αυτό το, από το δικό μας το ρεπορτάζ δεν έχουν καταλάβει ακόμη εδώ στη Ζάκυνθο με ποιο τρόπο θα ψηφίσουμε.
1: Έτσι πιστεύω. Είναι μια δοκιμασία.
0: Θα είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία
1: για όλο το τοπικό πολιτικό σύστημα. Ναι. Και θα είναι μια δοκιμασία όπου εάν δεν την επικοινωνήσουμε καλά στους πολίτες, και πρέπει να επικοινωνηθεί καλά στους πολίτες, πρέπει να επικοινωνηθεί καλά η δεύτερη επιλογή, τι ισοδυναμεί στη δεύτερη επιλογή, και θα σας πω και κάτι. Με την εμπειρία που έχω όσο παρακολουθώ τα πολιτικά πράγματα του νησιού, ότι προϊόντος του χρόνου και όσο περνάνε τα πράγματα, μπορώ να σας πω ότι όλο και περισσότερο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αποδυναμώνεται και αποδυναμώνονται σταθερά η πολιτική ισχύς και η υπεροχή και των δημοτικών συμβούλων και των κοινοταρχών έναντι του πολιτικού, της πολιτικής φιγούρας των υποψηφίων δημάρχων. Κατά τη γνώμη μου, οδηγούμαστε όλο και περισσότερο, και νομίζω και, αυτή, και αυτή η νομοθετική παρέμβαση, αυτή η εκλογική παρέμβαση σε αυτό κατατείνει, ότι δηλαδή στο τέλος της μέρας οι Ζακυνθινοί και οι Ζακυνθινές θα προσέλθουν στην κάλπη εκλέγοντας δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, πάντοτε υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα εάν ψηφίζουμε δημοτικούς συμβούλους ή κοινοτάρχες ή δημάρχους.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός συνειδητοποιούν όλο και περισσότεροι ότι η ισχύς εν τέλει, η πολιτική νομιμοποίηση των δημάρχων είναι πολύ μεγαλύτερη των υπολείπων και παρασύρει προφανώς και τους ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτα. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές.
1: Να
0: περιμένουμε να ψηφιστεί, και εγώ από ό,τι διάβασα μέσα στο τέλη, περί τα τέλη Ιουνίου θα ψηφιστεί το, αυτό το νομοσχέδιο που αλλάζει όλα για όλους.
1: Άρδιν το τοπίο,
0: ακριβώς.
1: Ειδικά στη Ζάκυνθο, όπου μπορεί κάποιος να πει ότι λάθος. Επί τη βάση των τελευταίων εκλογικών αποτελεσμάτων, ουδείς μέχρι τώρα είχε στον πρώτο γύρο το 42%.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
1: Να έχετε υγεία.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Guy Ritchie. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Jake Gyllenhaal, ο Harry Cavill και η Aiza Gonzalez του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης των χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και εμείς, όσο οφείλουμε, θα αποδώσουμε τώρα έτσι ένα μικρό φόρο τιμής αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, παππούδες, γιαγιάδες, μικρά παιδιά που σφαγιάστηκαν και διώθηκαν από τις οικίες τους. Θα ακούσουμε ένα πολύ συγκινητικό απόσπασμα από την αφήγηση της κυρίας Φιλιό Χαϊδεμένου, μίας Ελληνίδας μικρασιάτισσας που υπερονόβιας πέθανε 107 ετών, έζησε όμως, επέζησε τις καταστροφές και αφηγήθηκε στην προφορική ιστορία αυτή την τραγική ημέρα. Θα ακούσουμε τώρα που αναγκάστηκε μαζί με την οικογένειά της, αφήνοντας τον πατέρα της πίσω, να φύγουν από το σπίτι της. Παρακαλώ πολύ, ακούστε τη.
1: Είμαστε ακόμα στο κτήμα λίγο και έρχεται ο αδερφός μου, στρατιώτης. Λέει στον πατέρα μου, πατάς, λέει, ο πατέρας μου ήταν στο πατητήρι και πατούσε τα φύλλα. Πατάς τα φύλλα, του λέει, τι θα το κάνεις το μούστο. Βγες από το πατητήρι, θα φύγουμε. Τι λες παιδί μου, του λέει, πού θα πάμε. Θα φύγουμε, οι Τούρκοι θα μας σφάξουν. Όχι, λέει, δεν θα μας σφάξουν. Και άλλη φορά γίνανε γεγονότα, λέει, αλλά τα αντιμετωπίσαμε. Θα καθίσουμε, θα περάσει η κατάσταση και δεν πειράζει. Μπορεί να μας πάρουν και τίποτα από τα σπίτια μας, μπορεί να μας υποχρεώσουν να τους δώσουμε και λεφτά, θα τα κάνουμε όλα, αλλά θα μείνουν. Μπαμπά, του λέει, δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα, γίνεται καταστροφή. Εγώ, λέει, δεν φεύγω, λέει ο πατέρας μου. Βλέπεις αυτή την περιουσία, του λέει. Εγώ ούτε κανέναν αδίκησα, ούτε κανενός, λέει, το ψωμί έφαγα, ούτε τίποτα. Αγωνίστηκα και έκανα τόση περιουσία. Δεν την αφήνω να φύγω. Θα φτιάξουν πάλι τα πράγματα. Φύγετε και ελάτε πάλι. Το κεφάλι μου να με κόψουν στην εξώπορτα ή στην αυλόπορτα, δεν φεύγω. Ώσπου να κινηθούμε και να κάνουμε, ακούμε φωτιά, ακούμε πυροβολισμούς. Τι είναι, σφάζουν στα γειτονικά σπίτια ξεφωνητά. Βγαίνει καπνί, φωτιά. Ακούμε το μουχτάρι, τον κοινοτάρχη δηλαδή. Τον είχαν πάρει οι Τούρκοι και γύριζε έξω στον δρόμο μαζί τους και έλεγε, βγάτε έξω, παραδώσετε τα όπλα και δεν θα σας πειράξουν οι Τούρκοι. Φυσικά δεν το έκανε κανείς αυτό. Αυτόν τον είχαν πάρει οι Τούρκοι δια της βίας, να το λέει. Τότε για να μην μπουν στα σπίτια και βρούνε τα όπλα και μας σκοτώσουν, λέγαμε, όταν δεν βρούνε όπλα δεν θα μας πειράξουν. Είχαμε ένα πηγάδι μες στην αυλή. Έπαιρνα εγώ τα όπλα της χειροβομπίδης, γιατί είχαμε Μάλκερ, Μάουζερ και χειροβομπίδες, και τα έρχτα μέσα. Αυτή δεν είναι, γιατί τα παλικάρια ήταν μέσα βαθιά. Και πήγαινα εγώ, εκεί ρίξαμε και πολλά λεπτά. Ο κόσμος και εμείς και όλοι που είχαμε, ας πούμε, τα λεπτά χρυσαφικά, τα ρίχναμε στο πηγάδι. Αυτό το κάναμε γιατί νομίζαμε ότι θα γίνει κάτι και μετά πάλι θα πάμε στα σπίτια μας και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Καθίσαμε δύο ημερόνυχτα μέσα στο σπίτι μας και μετά μας βάλανε φωτιά από την πίσω πόρτα, βγήκαμε στον δρόμο. Βγήκαμε στον δρόμο, πού να πάμε, λέει, μας πάμε στο Κρυμμυζί, ένα άλλο μεγάλο σπίτι πιο κάτω. Πάμε εκεί, μπήκαμε μέσα σε εκείνο το σπίτι, πολλής κόσμος, και εκεί μέχρι εκεί είχαμε και τον αδερφό μου. Μπήκαμε, μπαίνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν... Βγάνανε τα σαρίκια τους, είναι καμπανιά, είναι κάτι μεγάλα μαντήλια δηλαδή. Τα δένουν από τις τέσσερις άκρες, τα κρατούσαν και μπαίνουν μέσα και ζητάγανε λεπτά, γιατί η μόνη τους φράση ήταν αυτή, και οι πόρτες που ήταν κλειστές φωνάζανε «Άσκα που η κερατολάρ γιαούρ, παράιστιορ». Αυτό γυρεύαν, λεπτά, όλο λεπτά. Και μπήκανε μέσα οι Τούρκοι και λέγανε «ρίξτε μέσα», και ρίχτανε ο κόσμος λεπτά, χρυσαφικά, ό,τι είχε. Εμείς είμαστε στο απάνω άτομα, τα κορίτσια και οι νέοι, τους είχαμε απάνω. Είπαν οι Τούρκοι θα ανεβούν και απάνω, δεν θα πειράξουμε τα κορίτσια, μόνον λεπτά θέλουμε. Ανέβηκαν και όρθιοι βέβαια εμείς και στριμωγμένοι, χιλιάδες κόσμος. Ήρθε ένας Τούρκος στη διπλανή μου την κοπέλα και της έλεγε λεφτά. Φορούσε τα σκουλαρίκια της, το σταυρό της εδώ φορούσε. Ώσπου να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι της, τραβάει αυτό στο μαχαίρι, της κόβει και ταυτή, το ρίχνει μέσα στο, εκεί στο μαντίλι του που είχε δεμένο. Εγώ προσπαθώ να ξεκουμπώσει το σκουλαρίκι μου, δεν ξεκουμπώνει. Εκείνη την ώρα έκανα μια, έτσι, ήρθε με στο μυαλό μια ευαγγελίστρα μου, λέω, είχαμε κοντά μας την Παναγία την ευαγγελίστρα και ήταν εκεί απέξω. Ευαγγελίστρα μου, βοήθησε με, λέω, να ξεκουμπωθεί το σκουλαρίκι μου και δεν θα ξαναβάλω ποτέ πια στη ζωή μου. Πράγματι, έβγαλα το σκουλαρίκι με το σταυρό μου, πέντε καφάσια είχε ο σταυρός με μαργαριτάρι πέτρα και τα βραχιόλια μου τα έδωσα. Ναι, τα έριξε μέσα, τα πήρε αυτός, έφυγε, ήρθαν πάλι άλλοι Τούρκοι γυρεύουν. Και στον δρόμο, πηγαίνοντας και προχωρώντας, τρέχοντας, δεξιά και αριστερά όπως πηγαίνουν από τα άλλα σοκάκια, με τα πολυβόλα. Όσοι σκοτωνόταν, όσοι μένανε, ερχόταν οι Τούρκοι, μας ορμούσανε, όσες κοπέλες παίρνανε, όσες σφάζανε, όσες ρίχτανε κάτω. Ήταν μια γυναίκα να είναι κάτω σκοτωμένη και το παιδάκι της να της θυλάσει το σπίτι. Και τρέχανε. Ο καθένας όπου ήθελε έμπαινε και όπου ήθελε έβγαινε. Και όποιον ήθελα σφάζα και ότι ήθελα κάτι. Δεν είχε πια να πεις, είναι ο δικός μου μαζί, ποιον, πού πάω και πού τρέχω. Τίποτα. Ούτε είχες μυαλό, τι κάνεις, τίποτα.

0: μπήκαμε μέσα σε ένα σπίτι. Το σπίτι γεμάτο από τους χιλιάδες που βρεθήκαν. Κύριε, κλαίγαν τα παιδιά. Τα παιδιά λέει προσέξτε τα, να μην κλαίνε. Είχε ένα πηγάδι, εκεί βάλαν 2-3 παιδιά μέσα, τα βάλανε μέσα στους κουβάδες, τα κρεμάσανε μέσα στο πηγάδι, σκεπάσανε το πηγάδι από πάνω, να μην κλαίνε τα παιδιά. Όλη νύχτα οι Τούρκοι χτυπάγαν την πόρτα. Άτσκα από εκεί κέρα τα λάδια. Παράστιο. Άτσκα. Μέσα. Εγώ δεν μπορούσα πια να αισθανθώ ότι υπάρχω. Είχα μια υπνηλία. Κάτι είχα και έλεγα στη μητέρα. Βρε μαμά, τσίπησε με, χτύπησε με, δώσε με ένα μπάτσο. Να ξυπνήσω. Δεν μπορώ. Εκεί γίνηκε ένα μεγάλο δράμα, γιατί έκλαιγε ένα μωρό. Ακούγονται, βάλ' το στο βυζί σου. Δεν έχω γάλα, λέει αυτή. Βάλ' το χέρι στο στόμα του. Δεν μπορώ να το κάνω, σφίξ' το δυνατά. Δεν μπορώ να το κάνω. Ακούγεται ένα ματήλι. Και μετά ένα κλάμα του παιδιού. Μισό πεθαμένο και τίποτα. Το πρωί βλέπω μια γυναίκα και την έσπρωχναν ο καθένας να περάσει και αυτή στέκονταν με ένα μπέτι στο χέρι πεθαμένο. Άντε της λέει μια, πέτα το και φύγει, να φύγω με τι κάνει. Αχ λέει αυτή, πού να πάω, όχι εδώ θα πεθάνω. Τον άντρα μου, είμαι λέει το πρώτο μου παιδί, νιώνυφη είμαι, το πρώτο μου παιδάκι είναι, πέθανε. Τον άντρα μου λέει τον σκότωσαν οι Τούρκοι, τι να την κάνω τη ζωή.
1: Με τον ελληνικό στρατό που υποχωρεί ενώνονται τα πανικόβλητα. Πρίσμα 90 και 2.

ζωντανή τη μνήμη του ποντιακού ελληνισμού, που δεν αφανίστηκε όπως ήθελαν οι Τούρκοι, ήρθε στην Ελλάδα και μεγαλούργησε, έφερε μαζί τους τις τέχνες, τα γράμματα, κάποιοι πρόλαβαν και έφεραν τις περιουσίες τους, αυτή την τεχνογνωσία που είχαν και πάρα πολλές νέες ιδέες έφεραν στην καλλιέργεια, την καλλιέργεια των καπνών στη Βόρεια Ελλάδα, στον κάπο της Θεσσαλίας, και έτσι η Ελλάδα προόδευσε και με όλο αυτό τον πληθυσμό που ήρθε στη χώρα μας αναπτύχθηκε και οικονομικά. Στην Ολομέλεια τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο θα συζητηθεί σήμερα η γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας κατόπιν πρωτοβουλίας της επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Ρόζας Βόζενμπεργκ. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συνόλου των Ελλήνων και Κύπριων Ευρωβουλευτών. Η συζήτηση θα γίνει σήμερα, η μέρα μνήμης, όπως είπαμε, της γενοκτονίας των Ποντίων, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, της προάσπισης της ιστορικής αλήθειας και της απόδοσης της ωφελόμενης τιμής στα θύματα.

Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι στο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα» του Μενέλαο Λουντέμι. Θα δοθούν πρωινές παραστάσεις για σχολεία και μια βραδινή πολύ ωραία παράσταση στις 7 η ώρα το απόγευμα. «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Παράσταση από ηθοποιούς. Πάρα πολύ ωραία. Στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Πάμε να δούμε την Κυριακή 24 Μαΐου στις 8 η ώρα ξανά στο Δημοτικό Θέατρο μουσικοχορευτική παράσταση με θέμα «Γίνε δότης μυελού των οστών» από το ημερήσιο Γυμνάσιο Λιθακιάς, και την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου η θεατρική παράσταση «Τα άγουρα κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη με τον Κωνσταντίνο Καζάκο και την Τάνια Τρίπη. Και τις 29, 30 και 31 Μαΐου, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η Γκιόστρα της Ζακύνθου, έχουμε το τριήμερο της Γκιόστρας. Θα είναι μαζί σας για να σας ταξιδέψει σε μια εποχή παλιά όπου ζούσαν υπότες και πριγκίπισες. Για το Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου στις 7 η ώρα θα έχουμε μια πολύ όμορφη μουσικοχορευτική εκδήλωση της Σχολής Χορού Παλμός της Αδριανής Μαρούλης την Κυριακή 8 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου. Ο Μάγος Σανχάρα

παρουσιάζει στη Ζάκυνθο το σοου Ως Διαμαγείας. Πολύ καλές παραστάσεις το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου. Η Γκιόστρα 29, 30 και 31, αλλά και άλλες παραστάσεις που βλέπουμε εδώ και στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο και στο Θέατρο Σαρακινάδου.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να προσέχετε. Γεια σας!

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραβηδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Ντεντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Έλα. Μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: Ρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

κενό. Γυναίκα που πονάει, ο ξένος που πεινάει, η μάνα που βουρκώνει, είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς, πονάς και δεν μιλάς, πονάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου,

Στο κινητό ξεσπάς, ξεχάσες να αγαπάς. Συνήθισες το τέρας και το προσκυνάς.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

έτσι να με ακούσεις. Μη μ' αφήσεις να φύγω, με ρωτά να με λούσεις, αν ερχόσουν για λίγο.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

καλά όπως είσαι. Όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιμ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το χάρτη κι άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά να του μιλάει.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptionally. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.